Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Έλα, καλημέρα. Και ωραία μέρα, το έχει φροντίσει αυτό ο Αντώνης. Να μπούμε μέσα με τραγούδι που τι θα κάνει, θα προοικονομεί ότι θα είναι μια όμορφη μέρα. Καινούργια εβδομάδα και εμάς μας αρέσουν τα καινούργια. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα. Οι δύο που έγιναν τρεις εσχάτως στο απέναντι στούντιο, διότι είναι βεβαίως. Ναι, ομορφαίνει. Το στούντιο είναι να μην ομορφύνει με αυτά τα νέα παιδιά. Δεν έλεγα για σένα, Αντώνη Τσαπίνα. Αντώνη Τσαπίνα σε ρύθμιση του ήχου, Μάνος Σουρουνάκης σε ρύθμιση της εικόνας, Αντιγόνη Ανδρέξ στο μικρόφωνο, 102,3 εδώ είστε και δεν φεύγετε. Δημοκρατικά, όμορφα και ωραία. Εμείς δεν πιέζουμε κανέναν, όχι. Μα θέλετε να φύγετε, γιατί δηλαδή με το ζόρι θα σας κρατήσουμε, όχι. Κάντε ό,τι φεύγετε. 2-81-0-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας, διαφορετικά στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από που θέλετε, Facebook, Instagram, έρχονται μηνύματα, έρχονται φωτογραφίες και δόξα τω Θεώ, είστε καλά παιδιά, είστε φοβεροί συνεργάτες, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι και να μην μου το έχει στείλει ακροατής ή ακροάτρια, φίλος ή φίλοι που μέσα από τόσα χρόνια έχουμε διασυνδεθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το λέω αυτό και στα σοβαρά και στα μη, είσαστε πολύτιμοι συνεργάτες και δεν το λέω για να σας κολακεύσω. Καλημέρα και καλή δύναμη στα παιδιά που σήμερα δίνουν πανελλαδικές. Νομίζω ότι από νωρίς το πρωί, όσοι περάσατε έξω από σχολικές αυλές, το είδατε και αυτό. Μου ήσασταν καλά παιδιά οι γονείς στα προηγούμενα μαθήματα. Σήμερα σας είδα λίγο πιο αναστατωμένους. Δηλαδή, μια χαρά ευρωπαϊκά μου το πήγατε, τα αφήνατε τα παιδιά μου, φεύγατε. Σήμερα είχε κόσμο έξω από το τρίτο. Δεν άντεξαν, λύγησαν οι γονέοι. Σου λέει τελευταία μέρα, εδώ θα κάτσω. Τι έγινε τώρα, σιγά. Εγώ έχω αγωνία, το παιδί είχε αγωνία. Και εγώ για να μην έχει το παιδί αγωνία, που δεν ήθελα να του μεταδώσω τη δική μου αγωνία, ήρθα εκεί απ' έξω και είσαστε εκεί ομάδες, μπύρι, από τις 7.30 έτσι, στημένες όλες. Νερά, πράγματα, ναι, κουβαδάκια, τα πάντα. Το νερό, το αυτό, κάτι για αργότερα. Περνάς και νομίζω ότι δεν είσαι έξω από εξαστικό κέντρο, έξω από νοσοκομείο είσαι. Το έχουν πάρει τόσο σοβαρά, ας πούμε. Μόνο με το πιεσόμετρο δεν έχουν σκάσει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή σε όλους τους γονείς. Ελπίζω αμέσως μετά όλοι να έχετε έναν τρόπο να αποφορτιστείτε από όλη αυτή την πίεση την οποία βιώσατε όλη αυτή την περίοδο, που προφανώς δεν αναφέρομαι σε 1 και 2 μήνες, αλλά σε 3 και 4 και 5 χρόνια. Οκτώ Ιουνίου είναι και θα είναι ένα διάστημα που θα ακολουθήσει, έτσι θα είναι μια εβδομάδα με ζέστη, θα είναι καλοκαίρι, δηλαδή σας το λέω, το νιώθεις και από το πρωί που βγήκες έξω, έχει αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω, 30, 32, 33, λίγο βουριαδάκι και με όλη την τάση αυτή την ώρα να φαίνεται από την πρόγνωση του καιρού να κρατάει μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί που θα τσιμπήσει και λίγο παραπάνω, Αντώνη, ισχύει. Ισχύει, δεν πες να δεις. Θα τζιμπήσει. Το λέω αυτό γιατί είμαστε και κάποιοι γονείς που τα παιδιά μας δίνουν Δευτέρα γυμνασίου τώρα. Οπότε δεν προβλέπεται να φύγουμε ούτε το άλλο Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Φιλικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχει γεμίσει το σπίτι μου φωτοτυπίες. Βρίσκω παντού. Στην κουζίνα, στο φούρνο μικροκυμάτων, στα βεσέ, στους καναπέδες, στα τραπέζια. Δεν υπάρχει τραπέζι που να μην έχει καταληφθεί από μια στιβάδα από φωτοτυπίες. Μια πραγματική απόλαυση, δηλαδή, ναι, το λέω αυτό. Δευτέρα γυμνασίου, θέλω λίγο να το υπογραμμίσουμε αυτό. Ναι. Εγώ τις λέω να μην το πάρει σοβαρά, τις το λέω. Αυτή φταίει που το παίρνει σοβαρά. Γενικά τη συμβουλεύω να μην μπαίνει τα πράγματα πολύ σοβαρά και κυριότερα να μην μπαίνει τον εαυτό της πολύ σοβαρά. Διότι όσοι το έκαναν, μεγαλοπιάστηκαν, ψήλωσαν λίγο παραπάνω και δεν ήταν και ωραίο. Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά. Βάλτε τα σε μια κανονική διάσταση. Τόσο όσο. Πάμε, δίνουμε, τελειώνουμε. Σαββατοκύριακο. το οποίο πέρασε, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω πώς το περάσατε, τι ακριβώς κάνατε. Αν κρίνω πάντως από τις κοντινές παραλίες, του δώσατε και κατάλαβε. Ναι, κοντά κοντά πάμε. Λίγο η βενζίνη, λίγο η ακρίβεια. Ο καθένας έτσι όπου μπορεί, στο δίπλα. Πάνε λίγο τα παιδιά ειδικά. Παιδιά, παιδιά. Αυτή η διαφορετική φυλή, τα μικρά παιδιά. Είναι μια άλλη κατηγορία. Παίζει μόνη της, ανεξάρτητη. Είναι και ειδικά το καλοκαίρι παίζει πολύ μπάλα. Τα παίζει όλα. Είναι αυτή η ωραία φιλή, η μαμακίτα, μπαμπακίτα, αυτό, ναι, η μαμακίτα, μπαμπακίτα, που όπου τα αφήσει έτσι κάνουν την εντύπωσή του. Στην παραλία δε, τα δίνουν όλα. Είναι αυτά που τώρα έτσι μαθαίνουν να περπατούν, να κινούνται, τα βλέπω εγώ παντού. Προσπαθείτε να τα φέρετε και στο κέντρο, ατυχώς, ατυχέστατα. Διότι νομίζω ότι τα έχετε φέρει σε πεζόδρομο, αλλά δεν είναι πεζόδρομος. Θα είναι σαν να είναι πεζόδρομος, αλλά δεν θα είναι πεζόδρομος. Εκεί όπου φεύγουν δίκυκλα, καλά με τα κούρια και τους ταχυδιανομής, και καλά να είναι κάποια παιδιά τα οποία με πολύ ενσυναίσθηση ξέρουν να κινούνται σε πεζόδρομο και πάνε αργά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που έχει κατέβει το πεδομάζωμα και έχουν λίγο παραπάνω το νου τους. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι οποίοι ανάποδα, μονόδρομοι, αυτό, το νου σας με τα παιδιά και βεβαίως εσχάτως το καλοκαίρι και όλα εκείνα. Τα αυτοκίνητα, τα ενοικιάσεως, τα οποία το Google τους βγάζει δρόμο, το δρόμο έξω από τον Άγιο Τίτο, πίσω από τον Άγιο Τίτο. Τους το δείχνει δρόμο ρε παιδί με το Navigator, οπότε οι άνθρωποι έρχονται, ανεβαίνουν έκ το γυμνάσιο, πίσω από τον Άγιο Τίτο, πίσω από τη Λότζια, στρίβουν προς Λιοντάρια, διότι τους ξαναβγάζει δρόμο το Σταυρό, στην Ίδης. Και πάνε μετά 1821 και τους βλέπεις, οι οποίοι είναι, άμα τους πεις και που πας, πανικοβάλλονται οι άνθρωποι, διότι πραγματικά δεν θέλουν να κάνουν. Ας τους δικούς μας που πάνε 5 λεπτά, οι δικοί μας που πάνε 5 λεπτά τους καταλαβαίνεις, γιατί πάνε και με αέρα, είναι άλλη φιλή πάλι αυτή, άλλη ράτσα. Οι δικοί μας δεν τολμάς να τους πεις, ρε φίλε, εδώ είναι πεζόδρομος, μήπως θα έπρεπε να μην... Και τελειώνει η κουβέντα. Ναι, όχι, δεν μου κάνεις ρεζί εμένα, 5 λεπτά... Πεθαίνουν οι μανάδες τους, δουλεύουν οι γκομενές, δεν προλαβαίνεις εκεί να κάνεις καμία αντίδραση. Δηλαδή με το που θα πεις μήπως εδώ είναι πεζόδρομος. Οπότε δεν. Παίρνα ρε βιάς τώρα. Δεν ήταν πεζόδρομος. Νόμιζα ότι ήταν ο χαλασμός κανείας μας. Τώρα παίρνα και φάει τον επόμενο παραπάνω. Θα σε περιμένει. Αλλά οι Ευρωπαίοι που δεν αρχίζουν τα γρυλίσματα σου λέει συγγνώμη, δεν ήξερα, εδώ μου δείχνει εμένα Navigator, περνάω άνετα, κόβω αυτό. Το δούμε λίγο, το δούμε βέβαια, έχει εξήγηση, όλα έχουν εξήγηση. Έχει εξήγηση γιατί έτσι πέρασαν όταν ψηφίζονταν στους πεζόδρομους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι έχουν περάσει. Κάποιοι είναι ήπιας πρόσβασης, δεν είναι απαγορευμένοι. Και στο βλέπει το, σου λέει ήπια, ήπια, πήγαινε ήπια, why not, πάει ο άλλος. Παιδάκι εσύ δικό σου παίζει έξω από Άγιο Τίτο, φάει παιδάκι. Οπότε έχετε το νου σας γενικός και ειδικός. Λοιπόν, τι έγινε όσο εμείς κοιμόμασταν ή όσο εμείς κάναμε ό,τι κάναμε Σαββατοκύριακο. Διάφορα γίνανε, έγινε όμως και κάτι που καθόλου δεν έπρεπε να γίνει. Το ότι ξανααναζωπηρώθηκε η φωτιά στη Μέση Ανατολή δεν ήταν καλό. Μέσα στη νύχτα το Ισραήλ αναχέτησε αρκετούς πυράβλους από βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη, ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες. Όπως και να το πω, σωστά θα το πω, δεν είναι μόνο ένας, έχουμε και από τους δύο. Τα Ισραηλινά χτυπήματα της Κυριακής εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ νοτίως των προαστίων της Βηρυτού ενεργοποίησαν το κουμπί της Τεχεράνης για να παραβιάσει την εκεχηρία και έχει γίνει εκεί ένας κακός χαμός. Κακός χαμός γινόταν και στα δικά μας όμως εδώ όλο το Σαββατοκύριακο με αιτία μια κουβέντα που άνοιξε, καλά που είχε ανοίξει από καιρό, αλλά για το νέο σημείο ας πούμε που άνοιξε την προηγούμενη Παρασκευή που ήθελε το σημείο στο Κταίο εκεί έξω από το Ηράκλειο να γίνεται το νέο σημείο συζήτησης για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πολλά διαβάσατε, αν τα διαβάσατε, αν δεν τα διαβάσατε, εδώ είμαστε να τα πούμε για το τι πρόκειται να γίνει, ό,τι θα γίνει και αν δεν γίνει, με τη σύμφωνη γνώμη κοινωνίας και δήμων το κτίριο θα το επιτάξει το ελληνικό δημόσιο. Πολλές αντιδράσεις είδαμε κατευθείαν, είδαμε καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου να συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο το βράδυ και να λέει από εμάς είναι όχι, σύσσωμο, δημοτική αρχή και αντιπολίτευση. Είδαμε συλλόγους από την Ελιά να αντιδρούν, είδαμε φωνές επιχειρηματιών να λένε γιατί εδώ, και έχουμε φτάσει κάπως σήμερα στο σήμερα, και βεβαίως είδαμε και τις διαρροές από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης, που είπε ότι αποφασίστε μέχρι τη Δευτέρα, σήμερα εννοεί, Δευτέρα, που θα γίνει, και αν δεν γίνει και αν δεν θέλετε εκεί, εγώ θα το επιτάξω ή βρείτε μου μια άλλη λύση. Αυτό λιγότερο ακούστηκε, η επίταξη ακούστηκε περισσότερο, και εδώ ξεκινάει το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής για να δούμε λίγο πού φτάνουμε στο σήμερα, γιατί αυτά λίγο πολύ συνέβαινα μέσω Σαββατοκύριακο, επικοινωνώντας με διάφορους φορείς, οι οποίοι πάντα δεν θέλουν να βγουν και στον αέρα. Ξέρετε, είναι πολύ τζιζι θέμα το θέμα του μεταναστευτικού. Ήταν από καιρό, δεν είναι τώρα που έχει φτάσει στην κορυφωσή του, διότι όλα δείχνουν ότι κάπου πρέπει να κάτσει αυτή η μπύλια, και κάπου πρέπει να κάτσει αυτή η μπύλια γιατί έχουν κορυφωθεί πάλι οι ροές, γιατί τελειώνουν τα τελεσίγραφα από την Ευρώπη, γιατί είναι από εκεί χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να τα πάρουν και είναι εκτός προγραμματισμού και εκτός ημερομηνιών και πρέπει να τρέξουν. Όλα αυτά. Άμα βλέπεις κολοπηλάλα από την Αθήνα, θα ξέρεις ότι στη μέση είναι και άλλα ζητήματα. Πουχού, λέμε εμείς τώρα, να είναι ας πούμε και κάποια προγράμματα, κάποια χρήματα, εκατομμύρια, που πρέπει να παρθούν να πάνε και πρέπει να πάνε. Και να γίνει αυτό που είναι να γίνει, παιδιά, πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, άμα πάτε τώρα στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι, και δείτε πόσος κόσμος είναι εκεί, θα πείτε ότι αυτό είναι φρικτό. Φρικτό και για αυτούς που έρχονται, φρικτός και για αυτούς που το διαχειρίζονται, όπως οι λιμενικοί για παράδειγμα, που το έχουν πει εκατοντάδες φορές ότι κινδυνεύει η υγεία τους, η δημόσια υγεία. Δεν είναι συνθήκες αυτές για να φιλοξενήσουν εκατοντάδες ανθρώπους. Καλημέρα, κύριε Γιώργος Φακιανάκη, πρόεδρος των εργαζομένων στον λιμενικό Ανατολικής Κρήτης, για να μου πείτε καταρχήν αυτό. Ποια είναι η εικόνα στο ψυγείο, στο λιμάνι σήμερα?
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σας ακούσαμε προσοχή και θα πω αυτή τη στιγμή ότι πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εδώ και αρκετό καιρό στην Κρήτη και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος που σήμερα που μιλάμε αυτήν την ώρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί στο χώρο του παλιού ψυγείου που φιλοξενούνται εδώ και τρεις ημέρες. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά και θα ξεκινήσω λίγο από τις ροές, από τότε που εμείς είχαμε ξεκινήσει και φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα έχουμε συνέχεια των ροών. Βλέπουμε ότι να εξελίσσεται και ότι πλέον η πύλη εισόδου έχει ανοίξει από την Νότια Κρήτη, και ότι βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ότι αυξάνονται οι ροές από την Νότια Κρήτη, και ενδεικτικά θα πω ότι τέλος του 2024 που ξεκίνησε το μεταναστευτικό στην Κρήτη, δειλά-δειλά, εκεί το Σεπτέμβριο του 24, είχαμε σε επίπεδο Κρήτης 21 περιστατικά και 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε στο 2025, το οποίο πήγαμε στα, πίσω το 23, μετά το 24 πήγαμε σε αυτούς τους μετανάστες. Το 24 λοιπόν είχαμε 101 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Το 25 φτάσαμε στους 21.000 μετανάστες και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε, ναι, σε επίπεδο Κρήτης, ναι, έχουμε μέχρι και σήμερα 7.000 περίπου μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι το τελευταίο δεκαήμερο στο Ηράκλειο έφτασαν την τελευταία εβδομάδα, ναι, 807 άτομα σε 18 περιστατικά, στο Ρέθυμνο 6 περιστατικά 350 άτομα, στο Λασίθι 7 περιστατικά 346 άτομα και στα Χανιά 14 περιστατικά 636 άτομα. Είχαμε 2.140 μετανάστες να φτάνουν την τελευταία εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν είναι οι καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για τους διακινητές, αμέσως βλέπουμε να φτάνει μία βάρκα μετά την άλλη και να μην προλαβαίνουμε, διότι όπως εσείς παρακολουθείτε μέσα από το ρεπορτάζ, οι βάρκες έφταναν και στην ακτή ακόμα, όχι μόνο στον εντοπισμό του και στη διάσωσή του μέσα στο υγρό στοιχείο στη θάλασσα. Του συναντούσαμε πολλέ φορέ να έχουν φτάσει στι ακτέ από την νότια πλευρά τη Κρήτη. Βλέπω λοιπόν ότι η κατάσταση συνεχίζεται και εμεί είχαμε πει επανειλημμένω για τον επανασχεδιασμό και για τη διαχείριση των μεταναστών που αυτή τη στιγμή βλέπουμε πάρα πολλοί να βγαίνουν και να υπερασπίζονται καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Εγώ θα πω ότι από τότε που ξεκίνησε το μεταναστευτικό, ξανά επιστρέφω πίσω, είδαμε την πρώτη μεγάλη ευρεία σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί εδώ στην περιφέρεια επί του Υπουργού τότε του κ. Κερίδη. Μετά ήρθε ο κ. Παναγιωτόπουλος, δεύτερος υπουργός, μετά ήρθε ο κύριος Βορύδης, τρίτος υπουργός, τώρα έχει έρθει ο κύριος Πλεύρης, ο τέταρτος υπουργός των μεταναστευτικής πολιτικής. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο ΚΕΔΕΚΑ και βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο για να διαχειριστούμε μια κατάσταση την οποία, κυρία Ανδρεάκη, η χώρα μας την έχει διαχειριστεί επανελειμμένως και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν τη διαχειρίζεται πρώτη φορά το μεταναστευτικό, δεν είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαχειριστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να λαμβάνει η χώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, μετά το είδαμε να μετακινείται βορειότερα και να πηγαίνει από την πύλη την άλλη στον Εύρο, υψώσανε τείχος, ακόμα και σήμερα που μιλάμε γίνονται εργασίες εκεί και υψώνουν τείχος για να μην περνάνε από εκεί οι μετανάστες. Και έτσι λοιπόν οι διακινητές κατάφεραν να βρουν μία νέα οδό, μία νέα πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον, την Νότια Κρήτη, εδώ και αρκετό καιρό, και εμείς ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε βρει αυτή τη στιγμή τη λύση. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Άρα λοιπόν εμείς έπρεπε εδώ και από τον καιρό που φωνάζουμε και τα λέμε και τα ξαναλέμε και λέμε ότι θα έχουμε ροές, γιατί οι ίδιοι που φτάνουν εδώ πέρα μαρτυρούν, οι ίδιοι άνθρωποι, ότι υπάρχουν στιβαγμένοι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Οι μαρτυρίες ακόμα και σήμερα, κύριε Ανδρεάκη, μέσα από τις ανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες.
2: Τώρα λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες που περιμένουν.
1: Κύριε Ανδρεάκη, υπάρχουν χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στοιχεία τα οποία είναι μαρτυρίες μέσα από τις προανακρίσεις των ίδιων των ανθρώπων, των μεταναστών που φτάνουν εδώ πέρα στην Κρήτη. Εγώ λοιπόν θέλω να σταθώ στο εξής. Γιατί παρακολουθώ και το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια, έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να δουν είναι να σταματήσουν εντελώς οι ΟΕΣ, να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα. Διότι εμείς, κύριε Αντρεάκη, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, από την έρευνα, τον εντοπισμό, τη διάσωση, τη μεταφορά, την επικοινωνία με τον παράκτιο Δήμο, από εκεί έπειτα τη μεταγωγή της φυλάξης, της φυλάξης στα νοσοκομεία και από εκεί έπειτα τις μεταγωγές στην υπηρετική χώρα. Με το υφιστάμενο προσωπικό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν φτάνει. Και στο τέλος, κυρία Ανδρεάκη, είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι χρεωνόμαστε από πολλούς ότι εσείς τους κουβαλάτε, εσείς τις ταξιδίδες, είμαστε δηλαδή...
2: Καλά, εντάξει, άμα δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του λιμενικού, ας διαβάσουν 5 κολυγογραμμάτα να δουν τι γίνεται. Με κουράζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαπάσαν όσων και πάσα μαλακή, αρθρώνουν έτσι ένα λόγο ο οποίος είναι ανυπόστατος. Μην τους δίνετε καμία σημασία. Τα βλέπω κι εγώ. Έχουν μπερδέψει ρόλους, ιδιότητες. Είναι κουραστικό. Ας διαβάσουν πρώτα. Αλλά ότι σας γράφουν, σας γράφουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι και λυπηρό. Είναι θλιβερό μέσα από όλα αυτά τα οποία βιώνουν. Και στο ρόλο που σας έχει ανατεθεί, που δεν σας ρωτήθηκε κιόλας και αν θέλετε να τον αναλάβετε, να απολογίσετε και στον κάθε γράμματο για το τι δουλειά κάνετε. Στο σήμερα, τι γίνεται στο ψυγείο, κύριε Σφαγιανάκη, στο λιμάνι. Δηλαδή, άμα μου λέτε για 2.000 κόσμου σε όλη την Κρήτη σε μια εβδομάδα και 800 στο Ηράκλειο, πού τους πηγαίνετε, πώς μεταφέρονται?
1: Αυτή τη στιγμή το νέο σχεδιασμό με την αλλαγή του νέου αρχηγού και τις προσθήκες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Τι έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή, να απομακρύνονται σε πολύ γρήγορα από την Κρήτη. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο σε 3-4 ημέρες να φεύγουν. Και πρόσφατα, προχθές τη νύχτα, επειδή είχαμε το μεγάλο αριθμό τότε των ανθρώπων, έφεραν σκάφος ανοιχτού πελάγους του λιμενικού σώματος, όπου μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους στην υπηρετική χώρα, στην νησιωτική μάλλον χώρα, με συγχωρείτε, και μετέφερε, πήρε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών από εκεί πέρα, από το χώρο του ψυγείου. Τώρα που μιλάμε, έχουμε περίπου στα 55 άτομα, τα οποία σήμερα το βράδυ θα έχουμε τη μεταγωγή αυτών των ανθρώπων και αδειάζει ο χώρος. Όμως έρχεται καλός καιρός, συνεχίζεται. Έχουμε πληροφορίες ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πού θα πάει? Έπρεπε λοιπόν να έχουν μεριμνήσει και να έχουν αποφασίσει και όχι να λένε σήμερα πάμε εδώ, υπάρχει μια αντίδραση από την τοπική κοινωνία, δεν πάμε εκεί, πάμε αλλού. Υπάρχει αντίδραση από εκεί, από την περιοχή της τοπικής κοινωνίας και από εκεί έπειτα βλέπουμε να γυρίζει ένα μπαλάκι και πού θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει απόφαση να πει αυτό είναι τέλος, πρέπει να προχωρήσουμε. Με διαβούλευση πάντα, με συζητήσεις και με αποφάσεις συλλογικές. Και όχι με αποφασίζουμε και διατάζουμε. Το είχαμε πει από την αρχή.
2: Γι' αυτό τον λόγο βρεθήκαμε. Είμαι ψιθύρους, χωρίς να υπάρχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τώρα εδώ πάμε συνεχώς από τη δομή στις Μαλάδες που ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα από ένα ρεπορτάζ. Τώρα στο ΚΤΕΟ που όλοι λένε όχι. Δηλαδή ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, εγώ τον κάλεσα εχθές, θα επικαλεστώ το δικό μου ρεπορτάζ, ο Νίκος ο Σερυγωνάκης, μου είπε ότι η επιλογή δεν μπορεί να τρέξει, και αναφέρομαι στο παλιό ΚΤΕΟ, διότι ο χώρος εξακολουθεί να υπηρετεί ανάγκες της περιφέρειας. Εκεί υπάρχουν έλεγχοι, λέει ο ίδιος, επαγγελματικών οχημάτων. Του λέω, μα μήπως μπορείτε να τους πάτε κάπου αλλού, μήπως υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, μήπως δεν είναι και τόσες πολλές υπηρεσίες, και μου λέει, ξέχασέ το. Πώς γίνεται λοιπόν κάθε φορά ένας χώρος να προκρίνεται, να μην είναι αυτός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να γίνεται όλος αυτός ο ξεσηκωμός, δημοτικά συμβούλια, πολιτιστικοί σύλλογοι, επιχειρηματίες, η περιοχή αυτή είναι και πάνω από μια περιοχή που αναπτύσσεται, έχει ξενοδοχεία, έχει τουρισμό. Και να καταλήγουμε σε αυτό το big pong, το οποίο μετά θα έρθει μια άλλη πρόταση. Δηλαδή από σήμερα το πρωί επιστρέφουμε πάλι στην πρόταση στην Ηρακλείου Μυρών, εκεί που ήταν το εργοστάσιο Ελαιολάδου και που κάποια στιγμή είχε και αυτό συζητηθεί. Δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να είχε γίνει μια πρωτοσυζήτηση, να είχε γίνει μια διαβούλευση, να είναι μέσα οι Δήμοι και οι περιφέρειες, να είναι όμως μέσα. Και όχι τώρα να παίρνουμε το Δήμαρχο Χερσονήσου και να μην βγαίνει στο τηλέφωνο και να λέει είμαι απασχολημένος, δεν μπορώ. Και ο κάθε Δήμαρχος να μπορεί και να μην μπορεί και να κάνει τη δική του σπέκουλα πάνω στο παρασώδιο στη συζήτηση αυτή. Δεν παίζει. Συγγνώμη κύριε Σφακενάκη, ναι.
1: Επιτρέψτε μου ότι θα πούμε ξανά εδώ πέρα ότι εδώ και 3 χρόνια υπάρχει δομή προσωρινής φιλοξενίας σε Ηρακλείο. Και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος του παλιού ψυγείου. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
2: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι
2: δεν υπάρχει και θα γίνει από το μηδέν.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, μην κλείνουμε τα μάτια και μην κοιτάζει ο καθένας, ας πούμε, λέει, μην έρθει σπίτι μου, να πάει στο σπίτι του αλλού, να πάει. Είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που το αντιμετωπίζουμε γενικότερα εδώ πέρα στον τόπο μας. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να συμβάλλουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όπως είπαμε, και που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν στην υπόλοιπη χώρα. Άρα λοιπόν, με ένα σωστό σχεδιασμό, με σωστές διαβουλεύσεις, με σωστές προτάσεις, να καταλήξουμε κάπου. Και θα πω εδώ ότι, επειδή το παρακολουθώ, όπως είπα, πάρα πολύ καιρό, ότι το σημαντικό είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης, σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, ότι αυτό που πετύχανε είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμες δομές εδώ πέρα στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τις δομές που είχαμε και έχουμε ακόμα και σήμερα και στην νησιωτική χώρα και στην υπηρετική χώρα. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα θετικό βήμα για τον τόπο μας εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε κάτι, έχει ξεσηκωθεί πάρα πολύ κόσμος, ξεσηκώνονται οι φορείς του τουρισμού. Μέσα από το ρεπορτάζ πάλι το δικό σας, θα πω το εξής κύριε Ανδρεάκη, που σας παρακολουθώ τα πρωινά, ότι στα 2 ευρώ, το 1 ευρώ έρχεται του ΑΕΠ από τα χρήματα του τουρισμού. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει τεράστιος ξεσηκωμός από όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Ήδη είδαμε τον πρόεδρο τουριστικών πρακτόρων, υπήρχε μια έντονη αντίδραση για την περιοχή του ΚΤΕΟΥ. Αν πάμε λοιπόν τώρα στην περιοχή εδώ πέρα των Μαλάδων, υπάρχει μια αντίδραση από τον πρωτογενή τομέα, αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο Ελαιόλαδο, που δραστηριοποιούνται στις καλλιέργειες, στις αμπελοκαλλιέργειες. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, μέχρι πού θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί. Το λένε όλοι ότι θα συνεχιστεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο θα σταματήσει. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να φροντίσουμε και να μεριμνήσουμε για την επόμενη μέρα να είναι οργανωμένη η διαχείριση, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν διστάσαμε με μέσα από δελτίο τύπου να βγάλουμε και να πούμε ότι ο χώρος που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο χώρο του ψυγείου είναι μια υγειονομική βόμβα.
2: Ναι.
1: Κανείς
2: δεν ενδιαφέρεται. Σου λέει, αφού είναι εκεί και δεν το βλέπουμε στις αυλές μας, στα σπίτια μας, στους δρόμους μας, άστο να είναι εκεί και βλέπουμε. Αυτό θα ήταν και το πιο βολικό, αλλά δεν μπορεί να είναι και αυτό, γιατί και ο επενδυτής εκεί στο λιμάνι σου λέει, καθαρίστε μου το χώρο, θέλω να το πάρω πίσω, θέλω να προχωρήσω με τα επενδυτικά μου σχέδια, αν προχωρήσει τώρα και αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στο χώρο που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία, προφανώς και το θέλει. Λειτουργεί όμως αυτό και με το πλοίο, κύριε Σφακενάκη, που μου είπατε λίγο πριν, ότι δηλαδή είναι μια λύση και αυτό που μου λέτε.
1: είναι μια λύση και αυτή την έχουμε εφαρμόσει στο παρελθόν όταν θα έλεγα έτσι λαϊκά φρακάρουμε και δεν έχουμε χώρο να φιλοξενήσουμε, ερχόταν σκάφη ανοιχτού πελάγους τα οποία έπαιρναν τον κόσμο και τον μετέφεραν. Γι' αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν το εφαρμόζουμε εδώ στην Κρήτη, το εφαρμόζαμε και τα προηγούμενα χρόνια και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος που είχαμε τότε, όπως είπαμε, πάρα πολύ αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουν και να βρουν τον τρόπο διαχείρισης, κυρία Ανδρεάκη, το σημαντικό απ' όλα για μένα είναι αυτό, το πώς θα σταματήσουν οι ροές από εκεί κάτω και να μην ξεκινούν καν.
2: Υποτίθεται ότι εκεί δεν έγιναν διαπραγματεύσεις, πράγματα. Δεν...
1: Ακούστε, θα σας πω. Ναι. Έχουν γίνει διαπραγματεύσεις, συζήτησαν, αλλά όπως έχουμε πει, η Λιβύη είναι ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα δύο μοιρασμένο. Έχουμε ένα κράτος που, το κράτος που είναι αναγνωρισμένο και έχουμε και το Χαφτάρ, ο οποίος είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή από την ανατολική πλευρά και από τη δυτική έχουμε τη Βεγάζη, έχουμε δηλαδή ένα κράτος το οποίο είναι στα δύο. Οι πληροφορίες λένε τώρα και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυξημένες ροές από την περιοχή του νομού Ηρακλείου, διότι ο Χαφτάρ στέλνει τον κόσμο, αυτή τη στιγμή είναι σενάρια αυτά που λένε, από την πλευρά από εκεί, ενώ από την άλλη πλευρά από τη Βεγάζη καταφέρνουν εκεί και αποκρούν, ας πούμε, τα περιστατικά και δεν ξεκινούν τα περιστατικά ή θα τα πάρουν πίσω να ξεκινήσουν. Και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπουμε τώρα να έχει τόσο πολλά περιστατικά η περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στη Γάβδο και βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα πολύ περισσότερα περιστατικά εδώ πέρα νότια
2: στο νομό
1: του Ηρακλείου. Και αυτή τη στιγμή το 70% των ροών που φτάνουν, όπως είπαμε, στην Κρήτη έχει αντιστροφή σε σχέση με πέρυσι, είναι από το νομό Ηρακλείου σε σχέση που ήταν πέρυσι στο νομό Χανίων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτοί, κυρία Ανδρεάκη, οι οποίοι είναι διακινητές, οι σύγχρονοι αυτή τη στιγμή διακινητές, επενδυτές που τους έχουμε πει πάρα πολλές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εδώ κάποιοι επενδύουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όταν συζητάμε για 5 και για 6.000 ευρώ το ο κάθε ένας που πληρώνει για να έρθει, είναι μια επένδυση για κάποιους οι οποίοι έχουν βάλει στόχο.
2: Μαγαζί γωνία είναι. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό είναι εμπόριο ανθρώπινων ζώων. Το οποίο αμφισβητείται και που βρίσκουν και αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά που τα δίνουν και κάτω από ποιες συνθήκες τα βρίσκουν. Αλλά η κάθε καραβιά που ακούμε, δηλαδή να την υπολογίζουμε από 5-6.000 ευρώ το κάθε άτομο, άμα ακούμε 30 και 70 και 80, είναι λεφτά, δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Και αυτό που θα τονίσω, κυρία Ανδρεάκη, που δεν έχω διστάσει να το πω, ναι, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με έχει πάρα πολλές φορές έτσι βάλει σε σκέψεις, είναι ότι φτάνουν εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι μέχρι 35 ετών και είναι όλοι άντρες. Είναι λοιπόν ένα ποσοστό περίπου στο 97% οι οποίοι είναι άντρες που φτάνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο αυτή τη στιγμή τη χώρα μας να μας απασχολήσει αυτό το πράγμα. Γιατί φτάνουν μόνο άντρες? Γιατί όταν λέμε ότι είναι κάποιοι μετανάστες, ότι είναι πρόσφυγες, φεύγουν με τις οικογένειες, φεύγουν με τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους να φτάνουν μέχρι 35 ετών το πολύ και είναι μόνο άντρες. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι έπρεπε να το εξετάσουν γι' αυτό οι αρχές, γιατί την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να θορυβήσω, όμως βλέπουμε, κυρία Ανδρεάκη, θα το πούμε πολιτικά, το πώς ανεβαίνουν τα άκρα στην Ευρώπη λόγω των μεταναστών. Βλέπουμε τις καταστάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκά και το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών δεν είναι μόνο της χώρας τη δικιά μας της Ελλάδος. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει γενικότερα η Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία έχουμε αρκετές ροές από κάτω και στην Ιταλία. Άρα λοιπόν είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα και σας είπα ότι πολιτικά κοιτάξτε, ας κοιτάξουμε όλοι το πώς αυξάνονται τα άκρα γενικότερα στην κεντρική Ευρώπη. Άρα λοιπόν όλο αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και να δούμε πώς θα δράσουμε να σταματήσουν οι ροές, να μην ξεκινούν καν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Α, καλά. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν σταματούν και εύκολα, να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε τώρα εμείς εδώ, που πάλι έχουμε χαθεί στη μετάφραση και πάμε από μέρος σε μέρος και από σενάρια σε σενάρια και από αντιδράσεις σε αντιδράσεων. Λες και δεν μπορεί να υπάρξει μια κανονική συζήτηση, μια κανονική ανάλυση και από τις δύο πλευρές. Και από το Υπουργείο Μετανάστευση με σοβαρότητα και να αφήσει τις διαρροές να πάνε στο καλό τώρα, ο εδώ, ο εκεί, όχι αυτό, ο ιτάλ, και από την πλευρά τη δική μας. Να το συζητήσουμε ξεκάθαρα και να δούμε ποια περιοχή προκρίνεται. Και κάθε φορά που και μια περιοχή ακούγεται, να δούμε και τι κρύβεται από πίσω της λίγο. Να είμαστε και λίγο πιο διαβασμένοι. Εν πάση περιπτώσει, τελεία. Θερμά ευχαριστώ για την πολύτιμη πάντα εισφορά σας σε μια συζήτηση που έχει τέτοιο χαρακτήρα και για την ψυχραιμία σας και για τα πολύτιμα στοιχεία που μας δίνετε τα νεότερα και τα επικαιροποιούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακενάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 39 λεπτά μετά τις 8 και όταν ο Αντώνης Τσαπίνος διαλέγει τέτοια τραγούδια, εγώ μετά δεν θέλω να μιλάω πάνω τους. Δηλαδή σε κάποια πολύ μ' αρέσει. Απλά και μόνο να τα ακούω, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ραδιόφωνο 102,3. Εδώ είμαστε και παραμένουμε ως και τις 10 παρακολουθώντας ειδησιογραφία και επικαιρότητα και έλεγα ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας άφησε αρκετά θέματα προς συζήτηση, ανοιχτά στοιχεία τα οποία έρχονται αυτή την ώρα μπροστά για να τα συζητήσουμε και θέλω να πάμε να δούμε ένα από αυτά, διότι είχαμε και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες και εκεί μάθαμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Και η αλήθεια είναι, δεν το είπα εγώ, το έγραψε ένας συνάδελφος στα social media και το υιοθετώ. Και έτσι προβοκατόρικα θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα με τον καλεσμένο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ότι δεν πρέπει να υπάρχει όντως προηγούμενο κόμματος που αυτοδιαλύεται για να πάει με εκείνον που το διέλυσε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν νομίζω να συμφωνείτε, αλλά θα μου το πείτε τώρα. Κύριε Πακιουφάκη, ο κύριος Γιώργος Πακιουφάκης, συντονιστής νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, αν συμφωνείτε με αυτό ή γιατί έγινε όλο αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ανδρεάκη, για τους ακροατές σας, τις ακροάτριες, καλημέρα. Το διάβασα και εγώ το τίτλο,
0: ναι.
1: Περί διάλυσης, αυτοδιάλυσης κτλ. Δεν τίθεται θέμα ούτε πριν ούτε μετά την Κεντρική Επιτροπή για διάλυση του κόμματος ή αυτοδιάλυση ή αναστολή λειτουργίας που είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό? Δηλαδή θα στηρίξετε τον Τσίπρα χωρίς να διαλυθείτε? Και θα είστε ένας άλλος κομματικός μηχανισμός?
1: Κοιτάξτε, η στήριξη στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από πέρσι με πλειοψηφία. Σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή επαναλήφθηκε η πρόταση του Σωκράτη του Φάμελου με λίγο διαφορετικό τρόπο και πέρασε μέσα στη συντηρητική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει όταν φτάσουμε στις κάλπες και πώς θα διαμορφωθούν τα κόμματα και οι ισορροπίες σε μια κινούμενη άμμο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πολιτικό πεδίο θα το δούμε νομίζω όταν έχουμε και πιο σωστά δεδομένα, πιο βασικά δεδομένα για τις εκλογές.
0: Δηλαδή, για εξήγηστε μου το λίγο να το καταλάβω. Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή εδώ λέτε ότι εμείς δεν είμαστε χαρίτσις, δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε με τη Νέα Αριστερά, δεν διαλυόμαστε και θα περιμένουμε στο τηλέφωνο πότε θα μας καλέσει. Εμείς παραμένουμε ένας κομματικός μηχανισμός που στηρίζουμε, ας πούμε, την προσπάθεια Τσίπρα. Άρα όποιος ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να ψηφίζει την Ελλάς, όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει θα πάτε να προσαρτηθείτε μετά, τι να περιμένει?
1: Κυρία Ανδρεάκη, το πρώτο απ' όλα που βγήκε σαν αφήγημα χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της αριστεράς και η φωνή της αριστεράς μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να διαλυθεί από τη μία μέρα στην άλλη, επειδή κάποιοι θέλουν να αποφασίσουν τώρα. Από εκεί και πέρα η στήριξη στο κόμμα Τσίπρα είναι στήριξη στο κόμμα Τσίπρα όπως θα υπάρχουν και από άλλα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Έτσι, από την κύριο Κόκαλη και από άλλα πεδία. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση, συνεχίζει να είναι μες στη Βουλή και όταν υπάρχουν τα δεδομένα προοδευτική συμπαράταξη, τότε ναι και θα κάτσουμε και θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με το

0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα, για να το συνεχίσουμε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε στον Αλέξη Τσίπρα, που το είχατε πει και την προηγούμενη, λέτε και από προηγούμενες συνεδριάσεις, ότι εμείς είμαστε εδώ μαζί σου, συμπλέουμε και στηρίζουμε το εγχείρημά σου, και όποτε εσύ θα νιώσεις έτοιμος, και αν νιώσεις έτοιμος, φώναξέ μας να έρθουμε να το συζητήσουμε πιο σοβαρά. Αν δεν νιώσει έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας να το συζητήσει και σας πει, γιατί εδώ τρέχουμε ένα θέμα, εσείς λέτε αυτά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα από το παρελθόν μου. Εγώ δεν θέλω να κουβαλάω κάτι στις βαλίτσες μου από αυτά που κουβάλισα τα προηγούμενα χρόνια. Έρχομαι καινούριος, λουστράτος, ρεαλισμένος, έτοιμος. Και δεν θέλω να κρατάω μαζί μου κάτι από αυτά που ενδεχομένως λάβωσαν και την προσωπική μου εικόνα και την πολιτική ιστορία του τόπου. Σε αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς πώς περιμένετε να λειτουργήσει το δικό σας παριστάμεθα και χαιρετίζουμε την προσπάθειά σας και περιμένουμε πότε θα γίνει, ας πούμε, η Ένωση.
0: Προφανώς εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει έστω και κάπως στραβά για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάστε, στη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μου και οι σύντροφοι εκείνοι οι σύντροφοί μου. Άρα να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει, γιατί τα κόμματα είναι σε μια υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο ακραίες καταστάσεις και ότι ο κόσμος ασχολείται τόσο πολύ με τα πρόσωπα.
1: Ασχολείται με τα πρόσωπα, αν κρίνετε λίγο από τις δύο επιλογές τώρα των νέων κομμάτων, προσωποκεντρικά είναι. Δηλαδή και η κυρία Καρισιανού πρόσωπο έκανε την παράταξή της, δεν την έκαναν ομάδα πολιτών. Μπροστά βγήκε αυτή και το δικό της αφήγημα το προσωπικό, και ο κύριος Τσίπρας πρόσωπο είναι και βγαίνει μπροστά. Λέει ότι ανήκει στον χώρο της αριστεράς, δεν του το αρνείται κανένας, αλλά από εκεί και πέρα πάλι προσωποκεντρικό πάει να γίνει. Άρα, ποια ιδεολογία.
0: Προσωποκεντρικά κόμματα δημιουργούνται προφανώς με πρόσωπα, αλλά τα κόμματα θέλουν από κάτω και μια δομή, θέλουν κάτω μια βάση, θέλουν μια κοινοβουλευτική ομάδα, θέλουν κόσμο σε όλη την Ελλάδα, και το ξέρετε πιο καλά.
1: Ναι, εγώ το ακούω. Εγώ σας συντριγκάρω, κύριε Πακιουφάκη, για να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή και όχι μια συζήτηση πλαϊνή που τους βαριέμαι και εγώ και εσείς.
0: Ναι,
1: εγώ καταλαβαίνω τι λέτε και εγώ το λέω αυτό πολλές φορές, ότι δεν θα μπορέσει πολύ ώρα ο Αλέξης Τσίπρας ακόμα να λέει, πάω όπως είμαι μόνος μου και όποιος θέλει να έρθει μαζί μου να παραιτηθεί από το κοινοβουλευτικό το αξίωμα, γιατί ωραία ιδέα είναι και πολύ ωραία ακούγονται τα νέα πρόσωπα, αλλά θες από κάτω και βάση και κόσμο να τρέχει. Οπότε κάποια στιγμή θα πέσεις και σε αυτόν το αμάρτημα. Θα το πάρει.
0: Δεν θα το έλεγα αμάρτημα.
1: Δεν το, ναι, εγώ το λέω έτσι λογοτεχνικά. Ναι. Ναι.
0: Για να το βάλουμε λίγο πιο πολιτικά και οριζόντια, ναι. η κάθοδος του Αλέξη του Τσίπρα έχει φέρει ενδοσκοπήσεις, να το πω ευγενικά, σε όλα τα κόμματα. Προφανώς θα ήταν και μεγαλύτερη στο κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή πρώην στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνήσει, γιατί είναι και το κόμμα που έχει βγει ο Τσίπρας από αυτό, έτσι. Βλέπουμε και το Πασόκ ότι έχει ξεκινήσει τώρα να έχει ενδοσκοπήσεις και αντιθέσεις και έχει χωριστεί σε τρία κομμάτια. Βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία που με το κόμμα Σαμαρά θα έχουμε άλλες ισορροπίες. Άρα δεν έχει επηρεάσει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνεδρίασή σας για να καταλάβω πού θα το πάτε τώρα. Δηλαδή εσείς τώρα τι θα κάνετε? Θα περιμένετε πότε θα σας φωνάξει ο κύριος Τσίπρας και ωστόσο θα συνεχίσετε κανονικά? Και αν δεν σας φωνάξει ο κύριος Τσίπρας, βλέπουμε αυτό να είναι το conclusion, αυτό να είναι ο επίλογος?
0: Κυρία Δρεάκη, δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να περιμένει τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του Κράτου Φαμελό θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση μέσα και έξω από την Βουλή, όπως κάνει, μέχρι να έχουμε κάποια δεδομένα εκλογικά και προεκλογική εποχή ή περίοδο. Από εκεί και πέρα τα τηλεφωνήματα και το ποιος θέλει, ποιο θέλει, όπως είπε και ο πρόεδρος, γιατί τον πίεσαν πάρα πολύ και του είπαν και στην πολιτική γραμματεία, τα διαβάσατε, να πάρει τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρα. Εγώ θεωρώ προσωπικά, κυρία Δρεάκη, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι βγάζει το μήνα. Άρα αυτά πρέπει να γίνονται και πιο γρήγορα και πιο φανερά. Δεν είναι πάρε τηλέφωνο τον Τσίπρα να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Δεν τον έχει πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα, πόσο γνωρίζετε?
0: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Γνωρίζω μόνο ότι υπόθηκε στην πολιτική γραμματεία την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, που κάποιοι σύντροφοι του Σοκράτη του Φάμελου του είπαν αυτό το δεδομένο, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο τον Αλέξη τον Τσίπρα να μιλήσουν. Από εκεί πέρα δεν γίνεται με ένα τηλέφωνο μια προοδευτική συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Θέλει χρόνο, θέλει ζυμώσεις, θέλει προγραμματικές τοποθετήσεις, θέλει στρογγυλό τραπέζι. Αυτά όλα θα γίνουν και με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με όποιους άλλους θέλουν και μπορούν, για να πάμε στην επόμενη μέρα και να φύγει η δυστοπία Μητσοτάκη.
1: Πάμε λίγο να μου πείτε και πώς αντιμετωπίζετε και αυτή τη δήλωση του συντρόφου σας, του Παύλου του Πολάκη, ο οποίος έβαλε ένα ερώτημα. Δεν θα κάτσω να πω όλα όσα είπε, αλλά καταρχήν είπε ότι διαφωνεί με τη λογική της συμπόρευσης, με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και κρατάω αυτό που διαβάζω, ότι το δίλημα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα, το δίλημα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εσείς αυτό πώς το απαντάτε και πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί είναι ένα, δεν μου είναι συμπαθέστατη περσόνα ο Παύλος ο Πολάκης, αλλά και εγώ την έχω αυτή την ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της διάλυσης και το θέμα της τακτοδιάλυσης και τη συζήτηση περί αναστολής λειτουργίας του κόμματος και κλεισίματος δεν τέθηκε ποτέ από το κόμμα. Μπήκε στη συζήτηση από συντρόφους του κόμματος που είχαν μια διαφορετική άποψη και φτάσαμε σε μια κεντρική επιτροπή να συζητηθεί και να περάσει η πρόταση, κατά την άποψή μου, η πιο λογική, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει, και όταν και ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μπορούν και θέλουν να μπουν στη συμπαράταξη, τότε ναι, να κάτσουμε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, που και αυτό υπόθηκε στην κεντρική επιτροπή, και να γίνει η επόμενη μέρα της συμπαράταξης.
1: Ωραία. Άρα, να το πω και λίγο αλλιώς, αγοράζουμε και λίγο χρόνο.
0: Ναι, μπορεί να αγοράζουμε λίγο χρόνο, γιατί είναι ακόμα τα πράγματα ρευστά. Mm. Και δεν νομίζω ότι και τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε, οι τίτλοι των ειδήσεων ήταν για απομάκρυση πάρα πολλών στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ισχύει αν αυτό?
0: Όχι. Γιατί η εικόνα που είδαμε στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν μια αίθουσα ξενοδοχείου που ξεχύλιζε. Και πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες περίμεναν ότι αυτή η κεντρική επιτροπή θα είναι λιπέστατη και δεν θα έχει κόσμο κτλ. Κτλ. Και τελικά ήταν όλοι εκεί. Γιατί όλοι ενδιαφέρονται για το τι θα γίνει στη συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Αυτό που σας γράφουν ορισμένοι, ότι χάθηκε μια ευκαιρία να κλείσει ο Σωκράτης Φάμελος το ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία αυτή κεντρική επιτροπή. Και τώρα αυτοί που το περίμεναν θα πάνε έτσι πλαγίως. Έχουμε δει και αυτές τις πολιτικές τακτικές. Σας προβληματίζει?
0: Τι εννοείται αυτοί που το περίμεναν?
1: Υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι μέσα στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελαν κατευθείαν να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Νέας Αριστεράς. Να κλείσετε την πόρτα και όποιος θέλει ας προχωρήσει.
0: Ναι, κυρία Ανδρέα, κοιτάξτε, ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνήσει πρώτη φορά αριστερά, ένα κόμμα που έχει στην ιστορία του το συνασπισμό της αριστεράς, δεν μπορεί να μην κοιτάζει μόνο μπροστά. Οποιαδήποτε συζήτηση περί διάλυσης είναι συζήτηση που μας πάει πίσω, αν συμφωνείτε. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο μπροστά και όσο δύσκολο και είναι το μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι σύντροφοι στην προκειμένη περίοδο δυσκολεύονται να μεταβολήσουν το μέλλον. Δεν είναι τόσο εύκολο για όλους να προχωρήσουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το κρατάω, μ' αρέσει κιόλας.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Άρα αυτοί οι σύντροφοι δεν ανήκουν, καλά, τον Παύλο τον Πολάκη τον έχετε διαγράψει.
0: Παύλος ο Πολάκης, κυρία Ανδρεάκη, ενώ είχε διαγραφεί, ενώ είχε προκαλέσει μια συζήτηση περί μη εισόδου του στην Επιτροπή, ο Παύλος ο Πολάκης, όπως και όλοι οι σύντροφοι, ήρθε στην Επιτροπή, ζήτησε να μιλήσει, μίλησε, τοποθετήθηκε, κατέθεσε την πρότασή του με άλλους συντρόφους, δεν ψηφίστηκε και τέλειωσε η κεντρική επιτροπή με πλειοψηφία του Σωκράτη του Φάμελου.
1: Εκεί γιατί δεν κάνατε ονομαστική ψηφοφορία?
0: Γιατί έτσι γίνεται πάντα στις ελληνικές επιτροπές, όπως γίνεται πάντα, ψηφίσαμε και χθες.
1: Α, δεν θα πηγαίνετε δηλαδή ούτως ή άλλως με ονομαστική ψηφοφορία?
0: Έτσι γίνεται πάντα με τις κάρτες των μελών που είναι με τα ονόματά τους, γίνεται η ψηφοφορία πάντα.
1: Α, οπότε δεν φύγατε από το πρωτόκολλο της συνεδρίασης, θέλω να πω, δεν είναι κάτι
0: όπως,
1: διαφορετικό?
0: Όπως γινόταν πάντα στις ειδικές επιτροπές ψηφοφορίες, ναι. Όπως έγινε και το Μάρτι, που ψηφίστηκε προηγούμενο θέμα, με πλειοψηφία μεγάλη πάλι του Σοκράτη του Φάμελου. Mm-hmm. Έτσι έγινε και προχθές το Σάββατο στην Κυριακή Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Άρα το μαγαζί δεν κλείνει, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, συνεχίζει.
0: Να το πούμε, ναι. Αν θέλουν κάποιοι να το σταματήσουν να το γράφουν,
1: κλείσουν,
0: ναι,
1: δεν κλείνει. Πτωείται λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που κινούνται σε τόσο χαμηλές πτήσεις? Αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Πακιουφάκη.
0: Ναι, να σας πω, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, το κομμάτι των δημοσκοπήσεων τώρα είναι και λίγο μηντιακό πλέον, γιατί οι δημοσκοπήσεις, όπως βλέπουμε, βγαίνουν κάθε εβδομάδα, κύριε Ανδρεάκη. Ναι. Και εσείς ξέρετε πιο καλά από πολλούς ότι παλαιότερα οι δημοσκοπήσεις στα μεγάλα κανάλια και στην όλη την Ελλάδα βγαίνανε ανά εξάμηνο και ανά χρόνο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα και το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα πριν λίγους μήνες τους δείχνανε με τελείως διαφορετικούς, με τελείως διαφορετικά ποσοστά. Ο αναποφάσιστος και ο απομακρυσμένος ψηφοφόρος και ψηφοφόρησα που αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται τόσο πολύ με την επικαιρότητα, γιατί δεν βγάζει το μήνα, δεν νομίζω ότι απαντάει στα τηλέφωνα κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Άρα οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δεν είναι πάνω σε μεγάλα ευρεία κοινά για να μπορούμε να έχουμε και...
1: Άρα κοντολογίες τις αμφισβητείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι εντάξει είναι...
0: Εγώ προσωπικά, η άποψή μου είναι αυτή, από τη μελέτη που έχω κάνει στις δημοσκοπήσεις, ότι όταν βγάζουμε δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα και 5-6 εταιρείες, προφανώς, αν θυμάστε καλά, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της το είχαν γύρω στο... την είχαν δεύτερη και γύρω στο 12-14% πριν λίγους μήνες.
1: Ναι.
0: Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πριν λίγους μήνες τον είχαν στο 5,5.
1: Άρα λέτε ότι αυτό και το αμφισβητώ και ενδέχεται να το δείτε και να αλλάζει.
0: Δεν είναι θέμα αμφισβήτηση. Νομίζω ότι είναι θέμα δύσκολης διάγνωσης των δημοσκοπικών εταιριών σε αυτό το δύσκολο πεδίο, το μεταβλητό που έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είδατε πώς αλλάξανε τα ποσοστά πολλών κομμάτων μόλις βγήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα ή της κ. Χριστιανού.
1: Λογικό δεν είναι όμως. Δηλαδή...
0: Έτσι λοιπόν θα αλλάξουν και τα ποσοστά άλλων κομμάτων προς τα δεξιά, όταν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που ό,τι βλέπουμε θα εμφανιστεί.
1: Ναι, και πάλι μετά θα ξανακάτσει σκόνη και θα ξαναβρει το. Άρα λέτε, ναι, μην το κρατάμε τώρα να το βλέπουμε να εξελίσσεται, υποθέτω.
0: Ναι, μπορεί να βλέπουμε τη φωτογραφία τη στιγμή, ότι μπορεί το ΣΥΡΙΖΑ, λέω το για το κόμμα το δικό μου, που εγώ είμαι, να τον δείχνουν στο 2-2,5%, αλλά πριν 1,5 μήνα τον δείχνουν στο 6,5%. Άρα πρέπει να περιμένουμε λίγο να κατασταλάξει όλο αυτό, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να ασχολείται ούτε με
1: όχι, απλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα που μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, και το μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή νομίζω ότι είναι θέμα δημοσκοπικό αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Απολαμβάνω να συζητώ με ανθρώπους που δεν φοβούνται τις ερωτήσεις, αλλά ούτε και τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πακιουφάκη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να βάλεις Γιουλιά. Εγώ το κεσερά περίμενα μετά. Whatever will be, will be. The future is not ours to see. Που κοντολογήσει μπαίνει ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, θα το δούμε. Γιατί κάπως έτσι κινείται το πράγμα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και βεβαίως από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εδώ και την συζήτηση η οποία έγινε στο επιμελητήριο με τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξεχύλισε τελικά η αίθουσα, η αλήθεια είναι, ούτε καν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ωραία κουβέντα, την οποία μπορούμε να κάνουμε αμέσως μετά το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με την Ελένη Μακράκη να έρχεται ήδη προς το στούντιο. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 27 άτομα εντοπίστηκαν το πρωί νότια των καλών λιμένων με τη μεταφορά τους να γίνεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσουν οι ροές μεταναστών από την πηγή τους και πως μόνο την τελευταία εβδομάδα έφτασαν στο νησί πάνω από 800 άτομα. Στη Γαδά μεταφέρθηκε σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση Χαμάς. Την Τρίτη, η απολογία του 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στο ακροτήρι. Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου στο κόμβο αεροδρομίου Ηρακλείου και κατέληξε σε χαντάκι. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις στον ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή η ρεσία, Αντώνη. Και τώρα πειραγμένη πάλι περισσότερο. Ό,τι υπάρχει πειραγμένο το λατρεύω. Μπορώ να το ακούω τις ώρες. Έκλεισε, υιοθετήθηκε να μπει στη λίστα από τα αγαπημένα. Αλλά εδώ είμαστε, 10 λεπτά είναι μετά τις 9, με ειδήσεις που τρέχουν, με ειδήσεις που φέρνουμε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με πράγματα που είναι να συμβούν, με άλλα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε περισσότερο γιατί πρέπει να συμβούν. Και μέσα σε όλα εκείνα που συμβαίνουν, έρχονται και εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Έχουν ανακοινωθεί, είχαμε άλλωστε εδώ την χαρά και με τους τρεις επικεφαλείς των παρατάξεων ξεχωριστά να συνομιλήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε νοικοκύριδες εμείς. Τους ακούσαμε, τους συζητήσαμε, τους ρωτήσαμε. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι όπως θα παρακολουθούμε τα πράγματα να εξελίσσονται, να βλέπουμε και ποιοι είναι εκείνοι που συμμετέχουν ως υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάμε καθημερινά από το δικό τους μετερίζει, από την θέση ευθύνης που έχουν αναλάβει μέσα από την αφοσίωσή τους και αφιέρωσή τους στην ιατρική. Ο λόγος που έχω μαζί μου έναν τέτοιο άνθρωπο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι πρωτίστως βεβαίως αυτός, αλλά το γεγονός ότι είναι η πολλωστή φορά που μέσα από ανάρτησή του και μέσα από συμμετοχή του σε συνέδριο, εκπροσωπώντας και το νεφρολογικό τμήμα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και τη μονάδα τεχνητού νεφρού του Βενιζελίου, μας κάνει να αισθανόμαστε, εγώ θα πω και προσωπικά αλλά και σαν πολίτης, ότι ακολουθούνται οι εξελίξεις και μάλιστα με ένα βήμα τέτοιο και με μια συνέπεια που θα έλεγε κανείς ότι δεν υστερούμε σε τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων στο συγκεκριμένο ιατρικό πεδίο. Και θέλω να πω μια καλημέρα στο διευθυντή της νευρολογικής κλινικής και νευρολόγο βεβαίως του Βενιζελίου Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Ξηδάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εσείς είναι αυτά που κάνετε. Εμείς απλά τα περιγράφουμε, κύριε Ξηδάκη. Δεν ξέρω, η τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν πάλι για εξελίξεις που αφορούσαν στο τμήμα σας και για το πώς και τεχνολογίες αιχμής αλλά και νεότερα δεδομένα στο δικό σας το πεδίο εφαρμόζονται με επιτυχία και στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, στη συγκεκριμένη κλινική, και με εθνικές διακρίσεις σε επίπεδο έτσι του εσωτερικού της χώρας. Τώρα μία παρουσίαση στη Γλασκόβη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στη Γλασκόβη, στο 63ο Ευρωπαϊκό Νεφρολογικό Συνέδριο. Είχαμε μια καλή παρουσία του τμήματος με δύο εργασίες, οι οποίες τονίζαν ουσιαστικά τη συνεισφορά στο τμήμα μας, της καλύτερης κάθαρσης, της πιο ασφαλούς κάθαρσης στους ασθενείς μας.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο, ανάμεσα στα άλλα, η ασφάλεια των ασθενών και η υιοθέτηση όλων και νεότερων δεδομένων, γιατί έχουμε νεό, δηλαδή όπως βλέπουμε και σε άλλους τομείς, προηγούμενη εβδομάδα κυριάρχησαν οι ειδήσεις για τις εξελίξεις, ας πούμε, σε καινοτόμα φάρμακα για την αντιμετώπιση μορφών καρκίνου. Φαντάζομαι το ίδιο πράγμα θα ισχύει και στο δικό σας το πεδίο πια και με την ανάμειξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βεβαίως. Οι εξελίξεις στην νεφρολογία τα τελευταία χρόνια, και αυτό φάνηκε και στο συνέδριο του για το οποίο κουβεντιάζουμε, είναι πραγματικά ραγδαίες. Έχουμε φάρμακα καινούργια τα οποία εντάσσονται συνεχώς την αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου. Παρουσιάστηκε και μια πολύ μεγάλη μελέτη, κάποιο φάρμακο για το ζαχαρό διαβήτη μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί και στη χρόνια νεφρική νόσο. Έχουμε εξελίξεις σε διάφορες σπάνιες παθήσεις του νεφρού με καινούργια φάρμακα καινοτόμα με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε θεραπείες που ενώ για χρόνια είχαμε κολλήσει στην κορτιζόνη, τη γνωστή κτλ. Τώρα έχουμε μια πλειάδα φαρμάκων από τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε για να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας. Γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και στις νεφρικές νόσους και στην αιμοκάθαρση όμως.
0: Δηλαδή,
1: και με την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε,
0: ναι,
1: παρουσιάστηκαν ψηφιακά εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση της αιμοκάθαρσης, της κατοίκων αιμοκάθαρσης, κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι χτυπάει την πόρτα όλο ένα και πιο συχνά.
0: Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή απέχουμε?
1: Εδώ, ακόμα όχι εδώ, για πολλούς λόγους, κυρίως θεωρώ οικονομικούς, αλλά νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό. παρουσιάστηκαν νέα φίλτρα με καταπληκτικές τεχνολογίες, με καταπληκτικά αποτελέσματα και ασφάλεια. Γενικά είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Υπάρχει μια έτσι, κίνηση, ας πούμε, πολύ σημαντική.
0: Σε ένα ποσοστό πληθυσμού ασθενών που σε τοπικό επίπεδο λειτουργεί αυξητικά ή υπάρχει μια ισορροπία έτσι όπως το παρακολουθείτε εσείς κύριε Ξηδάκη?
1: Δυστυχώς υπάρχει μια αύξηση. Ναι. Δεν υπάρχει ισορροπία. Είναι το κλασικό, το 1 στους 10 πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο υποδιαγνώσκεται και δεν παρακολουθείται και ίσως αυτό το ποσοστό είναι και λίγο μεγαλύτερο, το οποίο ήδη από μόνο του είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ, όχι μόνο εγώ, όλη η επιστημονική κοινότητα, θεωρούμε ότι είναι λίγο παραπάνω από αυτό.
0: Εδώ στην Κρήτη πάντα, να κοιτάμε και λίγο τα τοπικά στοιχεία. Ή γενικά στη χώρα,
1: είναι αυτά,
0: διεθνή.
1: Ναι, διεθνή αλλά και στην Κρήτη, ναι.
0: Εδώ παίζουν ρόλο και κάποιοι άλλοι παράγοντες που μπορεί ας πούμε κάποιος ασθενής να νοσήσει και να βρεθεί σε αυτή την θέση, να πρέπει δηλαδή να υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, ενώ πέρα από τους κληρονομικούς ή τους γονιδιακούς, οι περιβαλλοντικοί μπορεί να παίζουν ρόλο, δηλαδή το περιβάλλον να επηρεάζει σε αυτό.
1: Είναι η παχυπαρχία, η υπέρταση, η ζαχαρός διαβήτης είναι η νούμερο ένα προμηθευτές χρόνιας νεφρικής νόσου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Γίνεται μια καλή κίνηση τώρα με τη βαχυσαρκία και το προλαμβάνω και όλα αυτά που θα δούμε μακροπρόθεσμα, θεωρώ, αποτελέσματα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή
1: ναι,
0: πόσες ασθένειες θα εξελιχθούν εάν αυτές εντοπιστούν πριν τη γέννησή τους. Με την υιοθέτηση διαφορετικών τρόπων ζωής, με τη σύμπραξη των φαρμάκων, δηλαδή εγώ νομίζω πια ότι με αυτή τη γενιά φαρμάκων των ενέσιμων που κυκλοφορούν, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε παχύσαρκους στον πλανήτη, κύριε Ξηδάκη. Δηλαδή θα υπάρχουν τα μέσα που μπορεί γι' αυτό να αντιμετωπιστεί και αυτό θα ανοίξει μια άλλη πόρτα στην ιατρική επιστήμη.
1: Κύριε Ανδρεάκη, και μόνο που αναγνωρίστηκε η παχυσαρκία σαν νόσο πια, ενώ πριν από κάποια χρόνια λέγαμε περιόριση του φαγητό και τέλος, βρέθηκαν πολλά πράγματα. Βρέθηκαν υποδοχές που δεν υπήρχαν. Βρέθηκαν κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούσαν κάποιους να πεινάνε περισσότερο από κάποιους άλλους. Δεν ήταν τόσο απλό όσο το είχαμε στο μυαλό μας, ας πούμε. Είναι παχύσαρκος επειδή τρώει περιόριστο φαγητό και θα δυνατήσεις. Και αυτό προφανώς άνοιξε την πόρτα στα φάρμακα, στα νέα φάρμακα, τα οποία έχουν και πολύ καλά αποτελέσματα και νομίζω ότι θα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη έτσι, παρακολούθηση των ασθενών αυτών.
0: Mm-hmm. Τώρα, εσείς μέσα σε όλο αυτό δηλώνετε με συνέπεια παρόν και στις εκλογές του ιατρικού συλλόγου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω, κύριε Ξηδάκη, ότι έχετε και εκεί το βλέμμα στραμμένο και το ενδιαφέρον με την έννοια της λειτουργίας ενός συλλόγου που έχει ιστορία και έχει και ευθύνη. Εσείς διαβάζω ότι συμμετέχετε και με μία παράταξη εκείνη που ηγείται ο κύριος Πατριανάκος και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έως τώρα δηλαδή, νυν θα τον πω καλύτερα, αλλά και εκ νέου υποψήφιος. Υποψήφιος όμως για το Πειθαρχικό Συμβούλιο,
1: Ναι, ήταν μια προσωπική απόφαση να μην είμαι πια υποψήφιος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Όπου για πόσα χρόνια ήσασταν?
1: Ήμουνα δύο θητείες.
0: Δύο θητείες.
1: Ναι, αρκετά πετυχημένο διοικητικό συμβούλιο. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά. Είμαι περήφανος δηλαδή για τη συμμετοχή μου σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Είτε από επιστημονική, ας πούμε, επιστημονικό αποτύπωμα του Ιατρικού Συλλόγου με το πολυθεματικό συνέδριο που κάναμε, με την Επιτροπή Βιοειθικής και Διοντολογίας που είναι η πρώτη επιτροπή που έγινε πανελλαδικά από Ιατρικό Σύλλογο. Με την κοινωνική μας προσφορά, κάναμε πάρα πολλά μαθήματα κάρπα σε πολίτες, εκπαιδευτικούς. Είχαμε ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα ανίχνευσης καρδιολογικών παθήσεων σε εφήβους. Υποστηρίξαμε τους συναδέλφους, κάναμε παρέμβαση σε Clawback. Επεμβαίναμε όποτε υπήρχε μετακίνηση αναγκαστική, μετακινούνται οι συνάδελφοι πάνω κάτω. Κάναμε ένα παρατηρητήριο βία στους γιατρούς. Δηλαδή και τα οικονομικά προσπαθήσαμε να εξορθολογήσουμε λίγο τα έξοδα και τα έσοδα του Ιατρικού Συλλόγου. Αυξήσαμε το αμοιβικό υπόλοιπο κριτικού 5.000 ευρώ, είναι σημαντικό ποσό χωρίς να αυξήσουμε τη συνδρομή. Γενικά είμαι περήφανος για τη συμμετοχή μου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, απλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες και δυνάμεις κτλ. Οπότε αποφάσισα να μην είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκα όμως την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση του κυρίου Πατριανάκου, του φίλου του Αλέξανδρου. Θα είμαι υποψήφιος για πρόεδρο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Που βεβαίως, εγώ που είμαι έξω από το χώρο και το ακούω αυτό, κύριε Ξηδάκη, για τα πειθαρχικά, αυτά είναι δικά σας εσωτερικά ζητήματα, αλλά με μεγάλη αξία. Διότι πολλές φορές υπάρχουν και καταγγελίες και ενστάσεις, όχι μόνο στην περίοδο του κορονοϊού με αυτά που αντιμετωπίσατε και έξω από αυτά, που απαιτείται έτσι και συγκροτημένη ομάδα και καθαρή ομάδα για να μπορεί να τα εξετάσει με ουσία και ακρίβεια. Αλλά εγώ στέκομαι, ας πούμε, και για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκεί όπου χρειάζεται και να ακούγεται η φωνή των γιατρών από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, και να παρακολουθούνται οι εξελίξεις και να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να τονιστεί και η σημασία και ο ρόλος και των γιατρών από την Κρήτη, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε μία περίοδο που γίνονται αυτές οι εκλογές, από την εμπειρία που έχετε, με πολλές συζητήσεις και για την υγεία και για την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, κρατάτε μία κλινική στο Βενιζέλιο, κύριε Ξηδάκη, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, και αναφέρομαι στην νεφρολογική κλινική και στο τμήμα του τεχνητού νεφρού. Για πόσο καιρό ακόμα θα αντέχετε να το κάνετε αυτό? Το ρωτάω ευθέως για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν σας αρέσουν, σας τα λένε, αλλά αυτό είναι. Κρατάτε θερμοπύλες. Αν φεύγουν αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι, θα μου πείτε ουδείς ένα αντικατάστατος, αλλά εσείς ξέρετε πώς το στήσατε όλο αυτό από το μηδέν και το έχετε φέρει εκεί που το έχετε φέρει.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τα τιμητικά λόγια.
0: Το λέω και από προσωπική εμπειρία, κύριε Ξηδάκη. Δεν το λέω σαν δημοσιογράφος μόνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το πόσο θα αντέξω ακόμα ή πόσο θα αντέξουν όλοι οι συνάδελφοι, πραγματικά δεν το γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι πιεζόμαστε πάρα πολύ, πιεζόμαστε καθημερινά πάρα πολύ και με αυξητική τάση η πίεση, πραγματικά. Δηλαδή φτάνουμε πολλές φορές σε σημείο να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να μένουμε εδώ πέρα. Κάτι γίνεται μετά και λέμε πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πιστεύουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας και γι' αυτό το υπηρετούμε, έτσι. Αλλά πραγματικά οι πιέσεις είναι πολύ έντονες και η συμμετοχή μας όλων όσοι συμμετέχουμε στη δύναμη υγείας στο ψηφοδέλτιο έχει και αυτό το νόημα. Θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε το νόημα ότι δημόσια υγεία χωρίς γιατρό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Και χωρίς καλούς γιατρούς δεν γίνεται, θα πω εγώ.
1: Προφανώς. Δηλαδή
0: μη μεταμορφωθούν τα νοσοκομεία, μη γίνουν υβριδικά μαγαζιά γιατρών που έρχονται απ' έξω να χειρουργούν μέσα, αλλά μη γίνουν, ας πούμε, και η λειτουργία τους να στηρίζεται απλά και μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τώρα να ξεκινήσουν και είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και αυτό έχει μια έντονη οσμή επικινδυνότητας, θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, περνάει δυστυχώς το νόημα ότι καλύπτονται οι εφημερίες. Μα αυτό είναι το νόημα του νοσοκομείου, να εφημερεύει. Δηλαδή όταν έχουμε έναν γιατρό να εφημερεύει και καλύψουμε τη μέρα της εφημερίας, είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί εγώ ξέρω ότι το νοσοκομείο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, δεν είναι μόνο εφημερία. Είναι η πρωινή δουλειά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών, είναι η εφαρμογή καινοτόμων θεραπείων, είναι η εφαρμογή καινοτόμων πραγμάτων που υπάρχουν. Δεν είναι εφημερεύω, καλύπτουμε την εφημερία και είμαστε εντάξει. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε, αυτό διεκδικούμε με τον Ιατρικό Σύλλογο. Διεκδικούμε την αξιοπρέπεια του γιατρού καταρχήν, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς γιατρό να κάνεις υγεία.
0: Άρα...
1: Και γενικά ζητούμε την προσοχή της πολιτείας να σκύψει σοβαρά πάνω στο πρόβλημα των γιατρών, γιατί σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε καταστροφολογώ ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά η τάση είναι αυτή. Κάποια στιγμή με την ελευθερία που δόθηκε στους γιατρούς του ΕΣΥ για ιδιωτικό ιατρείο, σταμάτησε λίγο αυτό το κύμα φυγής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως τώρα φαίνεται ότι λειτουργεί ανάποδα, διότι οι γιατροί που δεν είχαν βγει ποτέ έξω είδαν πώς είναι να δουλεύεις έξω Οπότε τώρα πολύ πιο εύκολα θα έρθουν παρετήσεις γιατρών από το ΕΣΥ. Εδώ είμαστε, θα το δείτε.
0: Μάλιστα. Επίκυνται δηλαδή. Και αυτός είναι ένας φόβος που δεν πρέπει να γίνει και πράξη. Γιατί αν γίνει αυτό, νομίζω ότι δύσκολα μετά μπορεί να αναπληρωθεί το όποιο κενό. Κύριε Ξηδάκη, ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα, είναι και Δευτέρα, είναι και μια ώρα αιχμής για τη λειτουργία της κλινικής. Οπότε θα σας αποδεσμεύσω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία τόσο για τη συμμετοχή σας στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Από ένα νέο μετερίζει αυτή τη φορά, υποψήφιος πάντα, αλλά για άλλη θέση. Καλή δύναμη όμως και καλή επιτυχία και στο έργο το οποίο επιτελείτε στην Νεφρολογική Κλινική του Βενιζελίου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα
0: καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Πυρεφόρο, Αντώνης ο Τσαπίνος. Αλλά εντάξει, σε πολύ λίγο από τώρα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9.30, θα είναι μαζί μας και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κ. Μωραϊτάκης, ο κ. Νικόλας Μωραϊτάκης, και μαζί θα πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα. Μην νομίζετε ότι θα πάμε μόνο στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή, γιατί έχουμε τώρα εδώ μια κινητικότητα στη χώρα. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, που δημοσκοπικά εντοπίζονται, που αναλύονται. Είχαμε και εδώ από την Κρήτη την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, στο επιμελητήριο, που δεν έδωσε βεβαίως εκείνο το οποίο το ρεπορτάζ προσδοκούσε ενδεχομένως για κάποιους, την ανακοίνωση δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού. Ο ίδιος απάντησε στο ερώτημα ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, και μέχρι εκεί και το έκλεισε, σε μια ομιλία που, εντάξει, δεν θα την πεις και καινοτόμα, ας πούμε, δεν μύρισε κάτι νέο διαφορετικό, η ίδια ανάλυση για τα ελληνοτουρκικά, το ίδιο μοτίβο. Έχει ένα ακροατήριο που αυτά αρέσει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Το θέμα είναι πέρα και πίσω από αυτό, διότι η κινητικότητα και για την δική του πορεία έχει αρχίσει να αυξάνεται. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο ίδιος είχε αρκετές επαφές το Σάββατο, όπου και έμεινε στο Ηράκλειο, με αρκετούς οι οποίοι ενδέχεται να τους δούμε να συμμετέχουν στο κομματικό του μηχανισμό και στο ψηφοδέλτιό του. Και δεν αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι μόνο εθεάθησαν είτε στις μπογάτσες είτε στο επιμελητήριο, γιατί πολλοί έσπευσαν να πούν ότι ποιοι ήταν εκείνοι που το συνόδευσαν από την Νέα Δημοκρατία, ποια στελέχη ήταν. Είδαμε και κάποιους βεβαίως στις πρώτες γραμμές. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν γίνουν έτσι σοβαρές αλλαγές ως προς τις συμφωνίες που έγιναν και τα χέρια που εδόθησαν, θα υπάρξουν αρκετές αναταράξεις. Το δικό μου το ρεπορτάζ, που δεν τα αφισβητώ γιατί εκείνος που με τα μεταφέρει είναι στη στενή ομάδα και στον πυρήνα του Αντώνη Σαμαρά, μου είπε ότι δεν έγιναν μόνο συναντήσεις και θεωρητικές συζητήσεις, δόθηκαν και χέρια για το ψηφοδέλτιο στο νόμο Ηρακλείου, και που πέρα από τα προφανή, δηλαδή τώρα παίζουν κάποια πρώτα ονόματα, λέγεται το όνομα του Γρηγόρη Πασπάτη, λέγεται το όνομα του Πρίτανη, που κάποια στιγμή δεν θα είναι Πρίτανη, ότι συζητιέται του κ. Κατσαράκη στο ΕΝΜΕΠΑ, λένε και για ένα περιφερειακό σύμβουλο που δεν θεωρείται και πολύ σίγουρο, αλλά τον είδανε να είναι στην εκδήλωση του Γιάννη τον Αναστασάκη. Εγώ σας λέω ότι είναι και κάποια άλλα ονόματα που η κίνησή τους αυτή θα σηματοδοτήσει και ένα ντόμινο εξελίξεων και σε άλλα πεδία, εάν και εφόσον τα χέρια που δόθηκαν τηρηθούν τους επόμενους μήνες. Επομένως, μην το παίρνετε έτσι τόσο απλά. Εντάξει, μπορεί τα πρώτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μετά και από το σιωπητήριο το οποίο είχε δοθεί, να μην ανεφανίστησαν, και ειδικά οι τρεις πρώτοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση. Αν θα έπρεπε ή όχι, αυτό θα το κρίνει η ιστορία όταν μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό. Όπως ας πούμε, δεν ανεφανίστηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος θεσμικά είχε αυτή την υποχρέωση να το κάνει, με την έννοια ότι ο θεσμός δεν πάει μόνο εκεί που θέλει ή εκεί που του αρέσει, αν εξαιρέσουμε τα άκρα. Έχει την υποχρέωση σε άτομα όπως ας πούμε τον Αντώνη Σόμαρα, που υπηρέτησε ένα τέτοιο τίτλο, να έπρεπε να είναι. Αλλά όλα αυτά τώρα θα τα κρίνει η ιστορία, όπως και την επιτυχία της εκδήλωσης, που περίμενε ο κόσμος να δει, ας πούμε, μετά από τα δημοσιεύματα που βλέπαμε, κόσμο να ξεχυλίζει από την αίθουσα, να κατεβαίνει στα σκαλιά, να βγαίνει έξω στην πόρτα. Δεν συνέβη αυτό. Αλλά από την άλλη, εάν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς πατήσει το κουμπί, η ζημιά δεν θα είναι μικρή στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σε μια συζήτηση. Τα υπόλοιπα θα τα εξελίσσουμε όσο βλέπουμε να παίρνονται και αποφάσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εσύ, είπαμε να ξεκινήσει μια ήσυχη Δευτέρα. Να πάμε σαν τους ανθρώπους, δηλαδή ήσυχα, ωραία, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που για τους χαροκαμένους γονείς, το χαροκαμένο παιδιό που δίνουν εξετάσεις από το νηπιαγωγείο δεν είχε μπάνια. Έχει μόνο διάβασμα, να πρέπει να δώσουν τα παιδιά να τελειώνουν. Είχαμε και τους άλλους χαροκαμένους που δίνανε πανελλαδικές. Εν πάση περιπτώσει, μην τα συζητάμε τώρα αυτά, ένα άλλο μεγάλο δράμα. Κοινωνικό και οικογενειακό, αλλά πάει και γρήγορα η επικαιρότητα. Πριν από λίγο έσκασε στο δικό μου τηλέφωνο η πληροφορία ότι επίκυνται επίσκεψη Πλεύρη στην Κρήτη, Υπουργού Μετανάστευσης, όχι σήμερα απαραίτητα, όχι σήμερα, τις επόμενες ημέρες, και έχουμε αρχίσει τώρα όλοι οι συνάδελφοι και ψάχνουμε να δούμε πότε είναι να γίνει αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνει, ορθώς και έπρεπε να είχε γίνει από χθες. Αλλά αυτή είναι, ας πούμε, η είδηση που τα τελευταία 5 λεπτά παίζει. Πότε έρχεται ο Θάνος Πλεύρης στο Ηράκλειο? Επίκυνται επίσκεψη. Όσο είμαι στο μικρόφωνο δεν μπορώ να κάνω όλα τηλέφωνα, αλλά όταν τελειώσει αυτή εδώ η ώρα, το μισάωρο που μας μένει, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, να δούμε αν και εφόσον ισχύει ή είναι Ράδιο Αρβίλα και λόγω της μεγάλης αναταραχής που υπάρχει τώρα, διότι παίζουμε τις κουμπάρες με το που θα γίνει η δομή, δεν μπορώ να βρω πιο δόκιμο όρο μετά από την περιοχή όπου είχε συζητηθεί και είχαν γίνει πάρα πολλές αυτοψίες στις Μαλάδες, πήγε το μπαλάκι στο Κταίο, στο Κταίο υπάρχουν πάλι αντιδράσεις, θα πάει το μπαλάκι στο... πού? Θα πάει στο Ηρακλείο Μυρών, στις αποθήκες εκεί, που όμως ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο που έχει απασχολήσει με την δικαιοσύνη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν είναι ηθικό ή είναι νόμιμο. Είναι τώρα εκεί ένα ζήτημα λίγο complicate που λένε και οι Άγγλοι, μια που έχω απέναντί μου τον επόμενο καλεσμένο, να τα πω λίγο βρυξελιώτικα. Αλλά γι' αυτό ίσως και να είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθει εδώ ο Θανάσης ο Πλεύρης, αλλά μην γίνουν πάλι αυτά που είναι να... Δηλαδή μην δούμε πάλι κλειστές σκέψεις στην περιφέρεια και κουβέντα στην κουβέντα και τελεσίγραφο στο τελεσίγραφο. Ας κάνουν τις αυτοψίες, ας πάρουν τις αποφάσεις, ας κάνουν το διάλογο που πρέπει να κάνουν με τους φορείς και την αυτοδιοίκηση, ας πάψει η αυτοδιοίκηση να κρύβεται και να λέει τα πράγματα με το όνομά της και να αναλαμβάνει τις ευθύνες και να τελειώνουμε από αυτή την υπόθεση με τους χιλιάδες που φτάνουν, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Φεκενάκης στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάθε μέρα πλέον στην Κρήτη. Λοιπόν, αλλαγή σελίδας, πολιτική συζήτηση, ευρωπαϊκή συζήτηση και μια συζήτηση με τον καλεσμένο που είναι σήμερα στο στούντιο, τον Νικόλα Μωραϊτάκη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί μαζί για την Ευρώπη έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για τις κρίσεις που έχει περάσει και για τα προβλήματα. Όμως σήμερα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα στο εσωτερικό της χώρας, που όμως συνδέεται αυτόματα και απόλυτα με τις δομικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική, πολιτική, την οικονομική της Ευρώπης και τις φόρμες που αλλάζουν από το 27 και ντεύθεν, Νικόλα Μωραϊτάκη, και που δεν θα θυμίζουν τίποτα σε αυτά που όλοι ξέρουμε ως και σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη, και ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Σίγουρα, ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2034 εδράζεται και δημιουργείται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον με αυτό που ξέραμε το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27. Τα αιτήματα του προηγούμενου προπολογισμού ήταν μετά την πανδημία, όπως ξέρουμε. Το αίτημα ήταν η ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό. Έξω και το recovery plan, το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο.
0: Τελειώνει από 27 και
1: τέλος. Τελειώνει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποπληρωθεί κιόλας. Γιατί ήταν κοινό χρέος, κοινό ευρωπαϊκό χρέος. 680 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η ανάκαμψη Ευρώπης. Και εδώ υπάρχει η μεγάλη πολιτική εξίσωση, το ζητούμενο δηλαδή του νέου ευρωπαϊκού προπολογισμού 2034, το οποίο πολλές χώρες, οι βόρειες χώρες, όπως πάντα, θέλουν να κρατήσουν δημοσιονομική πολιτική αυστηρή. Και υπάρχει μια συμμαχία των 16 χωρών, εντός των οποίων είναι και η Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν λίγο πιο έτσι, αύξηση των δαπανών στον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μην χαθεί η συνοχή και η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων θα βρεθεί η Ελλάδα, διότι έχει το δεύτερο εξάμεινο του 27 που θα έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή θα καθορίζει την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και εκείνη τη στιγμή θα είναι η κορύφωση των διαπραγματεύσεων του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δεν θέλουμε καν να
0: φοβερό σε αυτό, momentum.
1: Δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε ότι θα υπάρχει πολιτική αστάθεια στη χώρα. Εξού έχουμε και πολλή συζήτηση αυτή περί.
0: Έτσι, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
1: Ακριβώς. Διότι φανταστείτε να μην έχει σταθερή κυβέρνηση ό,τι Ελλάδα. Θα έχουμε μεγάλη δυσμένεια. Γιατί είναι μια ευκαιρία από τη στιγμή που καθορίζει η χώρα την ατζέντα να βάλει και επιτάπητο στα θέματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό που εκείνη θέλει. Συνοχή, αλληλεία, κοινή αγροτική πολιτική.
0: Μέχρι πρώτη, για να καταλάβει.

0: ευκαιρία να βάλει την ατζέντα και έτσι λίγο να ισορροπήσει τις αντίρροπες δυνάμεις που δημιουργούνται. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μας ότι έχουμε μια πολιτική σταθερότητα το 27. Είδομεν. Ένα άλλο βασικό είναι ότι αλλάζουν οι προτεραιότητες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια, μιλάμε για ανθεκτικότητα, μιλάμε για ψηφιακή πολιτική, μιλάμε για πολιτική του διαστήματος, που όλες αυτές αναδιαμορφώνουν τις πολιτικές. Δηλαδή η ανησυχία είναι μην πάρθουν χρήματα και κονδύλια από την κοινή αγροτική πολιτική και από την συνοχή. Χώρες δηλαδή όπως η Ελλάδα που στηρίζονται πάρα πολύ σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό είναι λίγο το πολιτικό πρεδεφέρ ετούτη στιγμή που συζητιέται.
1: Αυτά είναι τα δύο πεδία,
0: ακριβώς,
1: αγροτική πολιτική και κοινωνική συνοχή.
0: Ακριβώς, δεν πρέπει να χαθούν κονδύλια γιατί η Ευρώπη έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Δηλαδή με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να αποπληρωθεί ουσιαστικά μέρος του Generation EU, δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωραία. Έχουν μπει άμυνα, ασφάλεια που δεν υπήρχαν στον προηγούμενο προϋπολογισμό.
1: Θα τραβήξουν λεφτά από άλλους τομείς.
0: Τεχνολογία, αυτονομία, βλέπουμε AI, που και εκεί χρειάζονται χρήματα. Και όλο αυτό ουσιαστικά εδράζεται πλέον σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση. Το Πολίτικο πριν δύο μέρες έβγαλε δημοσίευμα που η Κύπρος που έχει την Προεδρία, καλή ώρα, είπε ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να χαθούν χρήματα από τη συνοχή. Είναι πολύ έτσι αντικρουόμενες οι συνθήκες και πρέπει η Ελλάδα να θέσει προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προτάσεις έχει ήδη κάνει από τον Απρίλιο και έχει πει ότι θα χρειαστούμε 2-3 εκατομμύρια για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το θέμα είναι από πού θα βρουν τα κονδύλια και όχι μόνο αυτό, σε ποιες πολιτικές θα πάνε και ποια η προτεραιοποίηση. Ακόμη ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για τις περιφέρειες κυρίως και τη δική μας είναι ότι πρώτα έχει κάνει μια αλλαγή αρχιτεκτονικής και πάμε στα εθνικά και περιφερειακά εταιρικά σχέδια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι η εθνική κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας θα προτείνει σχέδια εθνικού και περιφερειακού περιεχομένου στην Κομισιόν και εκεί θα εγκρίνονται. Η λογική δηλαδή ενός νέου ταμείου ανάκαμψης.
1: Άρα...
0: Σαν λογική δηλαδή. Άρα θα πρέπει κάθε περιφέρεια να έχει ένα όριμο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακών έργων ήδη έτοιμο να το βλωματευτεί με τις εθνικές κυβερνήσεις και εκεί να γίνεται ουσιαστικά η έγκριση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Τώρα η διαδρομή ήταν ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Ερχόταν τα χρήματα και βρίσκαμε το έργο. Τώρα πρέπει να έχουμε βρει το έργο, να είναι και όριμο.
0: Ακριβώς, μελέτες, ναι. Δηλαδή πλέον τα κερδισμένα κράτη και περιφέρειες είναι αυτά που θα πάνε από την απορρόφηση στο στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα νέα σχέδια? Διότι θεωρεί να μην υπάρχει πανσπερμία έργων από εδώ και από εκεί, να υπάρχει ένα συνεχτικό εθνικό σχέδιο που να έχει ενσωματώσει τις περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και από εκεί να γίνεται η εισρωή χρημάτων. Είναι μια πρόταση αυτή. Ξέρετε, όλα αυτά που λέμε τώρα είναι πλέον υποδιαπραγμάτευση. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Απλά είναι τα δεδομένα που έχει θέσει η Κομισιόν, η πρότασή της. Βέβαια, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πολύ σπουδαία και πολύ περίπλοκη πολιτική εξίσωση. Διότι θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ψηφιστεί ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά να πάει στα κράτη μέλη και το κάθε κράτος μέλος ουσιαστικά να το ψηφίσει από τα δικά του κοινοβούλια. Είναι μια πολύπλη διαδικασία που θα πρέπει όμως να μας βρει έτοιμους. Έτοιμους σε αλλαγή νοοτροπίας, έτοιμους σε μια διοικητική συνέχεια, έτοιμους σε μια θεσμική οριμότητα. Πράγματα δηλαδή που
1: δεν τα έχουμε και πολύ δεδομένα.
0: Ακριβώς.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτή η λογική θα πρέπει να μας διαπνέει πλέον στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να έχουμε ουσιαστικά και γνώση. Έξω και βγαίνουν πάρα πολλοί περιφερειάρχες που αποτυπώνουν την ανησυχία αυτή. Να μην χαθούν χρήματα δηλαδή από την κοινή αγροτική πολιτική, από την αλληλεία, από την συνοχή και να πάνε σε άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης. Βέβαια, το δίλημα δεν είναι άμυνα αντί ΚΑΠ.
1: Θα
0: είναι,
1: πει όμως.
0: Προφανώς. Απλά πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Να υπάρχει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της, χωρίς όμως να χάνεται, ξέρετε κάτι, η κοινωνική σύγκληση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ποιο είναι το νόημα του Ευρωπαίου πολίτη? Η σύγκληση. Να νιώθουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι το νόημα. Αν χάσει δηλαδή αυτό η Ευρώπη, θα υπάρχει κατά ταπεινή μου γνώμη και μια πολιτική απονομοποίηση της Ευρώπης.

0: δεν οδηγείται και σε αυτό το πεδίο μοιραία. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν αρκετές φωνές που λένε ότι εδώ απειλούνται τα σύνορα της Ευρώπης, έχουμε στρατιές μεταναστών από διάφορα σημεία, φλέγονται πάρα πολλά σημεία πολεμικά. Άρα, θα προτεραιοποιήσουμε. Δεν έχουμε και έναν εξάντλητο ταμείο το οποίο παράγει συνεχώς χρήματα ευρωπαϊκά. Και κάπου εκεί ίσως να χαθεί και η μπάλα. Και με το δεδομένο και της κατάρρευσης κολοσιαίων οικονομιών, όπως αυτή ας πούμε της Γερμανίας, που αυτή την ώρα κλειδονίζεται πολύ σοβαρά και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι του χρόνου το χειμώνα, για παράδειγμα.
1: Ισχύει, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει και άλλους πόρους εκτός της συνεισφοράς των κρατών μελών στον Ευρωπαϊκό Κορβανά, να φορολογήσει μεγάλες εταιρείες, να φορολογήσει ψηφιακές υπηρεσίες, έστω να βρεθούν χρήματα, γιατί οι ανάγκες του νέου δημοσιονομικού πλαισίου είναι τεράστιες. Γιατί φανταστείτε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνδυνο στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προκλήσεις AI που χρειάζονται χρήματα, έχουμε ουσιαστικά καινούργια CAP, έχουμε συνοχή που θα πρέπει όλα αυτά να συγκλίνουν. Και προσέξτε με, είναι βασικό και αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Εσείς το ξαναβάζετε αυτό, δεν το βλέπω εγώ να προτεραιοποιείται. Δηλαδή,
1: το θετικό είναι ότι το κοινοβούλιο πρότεινε να πεμπλακεί λίγο το όριο του Recovery Plan, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι 680 εκατομμύρια που είναι κοινό ευρωπαϊκό χρέος και κάποια στιγμή θα... Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιβαρύνει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
0: Το κρατάνε κάποιες χώρες αυτό, έτσι. Δηλαδή, κάποιες έχουν περισσότερο, κάποιες λιγότερο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Η χώρα μας.
1: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ουσιαστικά, κάθε χώρα ουσιαστικά πηγαίνει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η χώρα μας κυρίως είναι ο receiver, ο αποδέχτης ευρωπαϊκών χρημάτων, παρά εκείνος που δίνει, διότι η οικονομία τους είναι περιορισμένη συγκριτικά με τη Γερμανία ή με τη Γαλλία. Και γι' αυτό η χώρα μας είναι φοβισμένη, με λίγα λόγια, για να μην χαθούν αυτές οι πολιτικές και τα χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζητούμενο εδώ δεν είναι μόνο τα κονδύλια ή η απορροφητικότητα. Δηλαδή, δεν είναι μόνος δείχτης το πόσα κονδύλια απορροφήσαμε. Με αυτά τα κονδύλια που απορροφήσαμε, τι δημόσια αξία επιδώσαμε.
0: Τι κάναμε.
1: Πρακτικά τι κάναμε.
0: Τι χάνεται από το 27, δηλαδή αυτό που ξέραμε και πρέπει να ξεχάσουμε σε αγροτική πολιτική, στις γνωστές επιδοτήσεις ας πούμε, ή στα έργα, ή στα ΠΕΠΙΣ, αυτά όλα θα σβήσουν μόνο κοντιλιάς.
1: Η μεγάλη ανησυχία, γιατί επαναλαμβάνω, όλα είναι προδιαπραγμάτευση.
0: Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα.
1: Τίποτα ακόμα, είναι προτάσεις της Κομισιόν αυτά. Ο φόβος ο μεγάλος είναι μη γίνει centralized και μη κεντρικοποιηθεί ουσιαστικά η χρηματοδότηση των περιφερειακών έργων. Μέχρι τώρα ξέραμε τα λεγόμενα ΕΣΠΑ, η περιφερειακή διαχείριση, και μέσω των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της περιφέρειας, και όχι μόνο να ληφθούν ανάγκες, θα πρέπει να συνδιαμορφώσει εκάστοτε περιφέρεια μαζί με εθνική κυβέρνηση τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να πάει η Κομισιόν και να εγκριθούν. Δεν είναι δηλαδή χρήματα, ναι, προτεραιοποίησαν, πάνε στα λεφτά στην περιφέρεια και διαχείριση.
0: Και πάει μετά η περιφέρεια που θέλει τα χρήματα.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό, συνολικό και ολιστικό σχέδιο προσέγγισης. Αυτό προτείνει η Κομισιόν.
0: Προδιατυπωμένο.
1: Ακριβώς και όριμο. Δεν είναι ιδέα. Έχω την ιδέα, αλλά θέλουμε όριμο. Τι εννοούμε όριμο έργο? Κοστολογημένο, να υπάρχει διοικητική συνέχεια, θεσμική οριμότητα. Και τι impact, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό το έργο στην κοινωνία. Αυτό ονομάζουμε όριμη μελέτη. Δεν φτάνει μόνο η ιδέα ή έχω ανάγκη να κάνω αυτό. Θέμα είναι πώς το κάνω, γιατί το κάνω, με ποιον τρόπο το κάνω και τι αντίκτυπο θα έχει στην τοπική κοινωνία. Πρακτικά.
0: Άρα η προετοιμασία πρέπει να γίνει ανάποδα και με μεγαλύτερη ένταση, αλλά και ευρωπαϊκή πιστότητα.
1: Ακριβώς, και θεωρώ θα πρέπει κάθε περιφέρεια να ματσάρει, να ταιριάξει ουσιαστικά τις ανάγκες της με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ευρωπαϊκοί προτεραιότητες είναι συγκεκριμένες, οπότε να κάνει και ένα ματσάρισμα να συντεριάξει αυτές τις προτεραιότητες και να πάει με ένα συνεκτικό, ολιστικό σχέδιο διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης των χρηματοδοτήσεων.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Με την έννοια ότι αλλάζει ο χάρτης, ίσως να είναι και δικαιότερα, θα πούν οι Ευρωπαίοι.
1: Όλη η Ευρώπη, για ποιο λόγο το κάνει η Επιτροπή, η αιτιολογία που δίνει δηλαδή, είναι ότι θέλει να βλέπει έργα πολυτομεακά, διότι κακά τα ψέγματα, ένα έργο, παράδειγμα, νερό, Μα το νερό δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με την κοινωνία. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι το εκάστοτε έργο δεν έχει μόνο σήματο και μόνο διάστατο χαρακτήρα. Πρέπει να έχει ολιστική προσέγγιση. Δεν κάνω δηλαδή π.χ. ένα χτίριο, μία υποδομή εκεί. Αυτή η υποδομή πρέπει να συνδεθεί με όλους τους τομείς που επηρεάζουν, όλους τους στέιχολδερς, εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή. Οπότε αυτό θέλει ουσιαστικά να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά τα σχέδια. Δηλαδή, έχει μια εθνική πολιτική, την εκφράζει, είναι αυτή, έχει σωματώσει τα περιφερειακά σου σχέδια μέσα στα αναπτυξιακά και πάει να χρηματοδοτήσει. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι να μην χαθούν χρήματα, μην πάνε τα χρήματα δηλαδή σε άλλες προτεραιότητες και απομειωθούν από τη συνοχή και από την κάτω τελεία, που είναι το πρωτεύον ζήτημα για τις εκάστοτε περιφέρειες της Ευρώπης.
0: Και όλο αυτό εν μέσω μιας προεδρίας που αφορά στην χώρα μας από το καλοκαίρι του 27 και ντεύθεν και για 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Και για 6 μήνες και μέσα σε ένα περιβάλλον εκλογολογίας, πρόωρης ή στην ώρα της, αν γίνει στην ώρα της, το πιο πιθανό είναι την άνοιξη του 27 να γίνουν οι εκλογές, έτσι ώστε να έχει καθαρίσει και το τοπίο πριν την ανάληψη προεδρίας από την πλευρά της Ελλάδος. Το πιο απίθανο, αλλά καθόλου πιθανό, είναι να γίνουν πρόωρα οι εκλογές, κάπου εκεί τον Οκτώβριο, αμέσως μετά και τις ανακοινώσεις από την ΔΕΘ. Εσείς πώς το παρατηρείτε όλο αυτό, και το λέω αυτό και με την ιδιότητά σας ως υποψήφιος διδάκτορ πολιτικής επιστήμης, σε μια χώρα που έχει περάσει από διάφορες διαδικασίες πολιτικές και κομματικούς σχηματισμούς, αυτή η υπερένταση της δημιουργίας νέων κομμάτων, για παράδειγμα, είναι ελληνικό φαινόμενο ή είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Το έχουμε σαν καραμέλα, αλλά δεν θα πρέπει να μαζεύει τα 15 χρόνια κρίσης. Που αυτό στήχησε σε εισόδημα, στήχησε στην οικονομία μας, στην ανάπτυξη. Οπότε δεν μπορούμε ουσιαστικά με όρους ευρωπαϊκής ανάλυσης να πιάσουμε την Ελλάδα μεμονωμένα. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Τώρα, προφανώς η εκάστοτε πολιτική αστάθεια έχει επιπτώσεις. Επιπτώσεις ουσιαστικά σε μια δυσμένεια δημιουργία ενός σχεδίου, εθνικού σχεδίου συνεκτικότητας. Οπότε όταν έχουμε μια πολυφωνία, αυτό ξέρετε είναι φυγόκεντρες δυνάμεις μια σταθερότητας. Και δεν το λέω από όψη μόνο αγοράς, που η αγορά θέλει σταθερότητας. Θέλει και μια κοινωνία που να γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Δεν είναι μόνο το θέμα οικονομικό, είναι κοινωνικό πρώτιστα. Δηλαδή, σαν πολίτης ο καθένας, πρέπει να ξέρει ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πλάνο και αν βλέπουμε φως. Ξέρετε, 15 χρόνια ο Έλληνας πολίτης δεν έβλεπε φως. Φως στο τούνελ, να κάνουν τις θυσίες. Αλλά με τι αντίκτυπο, πρέπει να ξέρει. Οπότε για μένα το μεγάλο μείον της πολιτικής αστάθειας είναι ότι δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης στο φως. Και όταν λέω φως, ένα σχέδιο δηλαδή που να καλύπτει τις ανάγκες. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τρέχουμε με ένα πολύ μεγάλο πληθωρισμό, με μια αγοραστική δύναμη που είναι στα κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα και μια χώρα που είναι στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή κάπως αυτά τα πράγματα λίγο αντίρροπα. Οπότε θεωρώ ότι όλη αυτή η πασμένα κομμάτων, εάν δεν καθρεφτίζεται σε μια συνεκτική πρόταση, χάνει πολύ από το νόημά της, κύριε Δεγόνη. Δηλαδή, αν έχουν να πούνε κάτι τα κόμματα συνεκτικό, θεσμικό, συγκεκριμένο.
0: Why not?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αν όχι.
1: Ναι. Αλλά αν όμως έχουν να πούνε κάτι, είναι καλό. Και οι συμμαχίες, καλό. Στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει να έχουμε βλέπουμε τέτοιες
0: συμμαχίες. Και μακροπρόθεσμες.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, όχι για λίγο, ναι, υπηρεσιακές.
1: Αλλά εκεί τα επίπεδα διαλλακτικότητας, τα επίπεδα συνεργασίας, οι συνεργασίες προγραμμάτων κομματικών, προφανώς είναι μια καθημερινή πρακτική για αυτούς. Το θέμα είναι εμείς πώς το μεταβολίζουμε και πώς το κάνουμε πράξη τη χώρα μας. Έχει πολύ μεγάλη διαδρομή αυτό το πράγμα και πρέπει να μπούμε, αν θα μπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Το κρατάω, είναι ένα εξαιρετικό σχόλιο αυτό που κάνατε και μου αρέσει πάντα και η συλλογιστική η οποία ακολουθείτε, αγαπητέ, με τον τρόπο που σκέφτεστε και ευρωπαϊκά αλλά και ακαδημαϊκά. Έχουμε μπροστά μας αρκετές εξελίξεις και δεν είναι καμία εξ αυτών λιγότερο κρίσιμη από την άλλη, και στην Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο.
1: Απλά θα πρέπει να δράζονται, κατά ταπεινή μου γνώμη, σε ένα αξιακό πλαίσιο, κύριε Διγόνη. δεν είναι μόνο θέμα οικονομικών και αριθμών. Αν οι αριθμοί δεν μεταφράζονται μια βελτιστοποίηση ζωής, καθημερινότητας, χάνει πολύ από το νόημα του όλο αυτό. Γι' αυτό το αξιακό πλαίσιο θα πρέπει να έχει μπροστά από την κάθε πολιτική.
0: Αξιακό πλαίσιο, πολύ περισσότερο από τους ίδιους αριθμούς. Κύριε Μωραϊτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και για όσα σημαντικά κομίσατε στην κουβέντα, για όσους θέλετε να το διαβάσετε και να το ακούσετε ξανά, creta1.gr, εκεί που ούτως ή άλλως όλες οι συζητήσεις ανεβαίνουν και σε επίπεδο αποσπασμάτων, ηχητικών και βιντεοσκοπημένων, αλλά και υπό τη μορφή άρθρων για να μπορείτε να τα διηλύσετε καλύτερα μία και δύο φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ.

57 λεπτά μετά τις 9 και συνέχεια με τα λίγα λεπτά που έμειναν, νομίζω ότι βάλαμε αρκετά ζητήματα στο τραπέζι, από μεταναστευτικό, από επικείμενη επίσκεψη στην Κρήτη του Υπουργού Μετανάστευσης, της τωρινής κατάστασης, της πολιτικής κατάστασης, ευρωπαϊκής κατάστασης. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μου λέει, δεν είπες τίποτα για τον Ανδρουλάκη που πήγε στα Καλέσα. Στα Καλέσα, ξέρω εγώ, δηλαδή. Δεν ξέρω, σαν να γίνεται και επίτηδες όλο αυτό το πράγμα. Μια χαρά είναι τα Καλέσα, δεν το συζητάμε, ας πούμε, και η πλατεία του χωριού. Αλλά στα χωριά ήθισταν να πηγαίνουν οι υποψήφοι βουλευτές, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ενίοτε και λιγότερο υποψήφοι δήμαρχοι. Κακώς, αλλά έτσι συμβαίνει. Τώρα δεν ξέρω ποιος φωτεινός νου σκέφτηκε ότι είναι ωραία ιδέα να πάει στο χωριό και να μιλήσει ο πρόεδρος ενός κόμματος που φτάνει και τέταρτο, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση. Πολύ άλλες ιδέες, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τώρα, στο χωριό. Ας πούμε, θα μου πεις, τι νοιάζει εσένα. Είμαι νοιασμένα. Καλά το λες. Τι είμαι νοιασμένα. Λοιπόν, 58 λεπτά. Έρχεται το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιάννης Ραψομανίκης ακολουθεί. Η Μαρία Ορφανάκη. Ο Μάνος Σουριάς. Η ομάδα εδώ παραμένει σταθερή. Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Τουρουνάκης. Αύριο στις 8. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, καλύτερες ειδήσεις. Γενικώς ελπίζουμε. Δεν χάσαμε και τίποτα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Διαδοχικές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. 61 μετανάστες έφτασαν στα νότια του νησιού. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, τονίζοντας πως οι ροές μεταναστών πρέπει να σταματήσουν από την πηγή τους και πως μόνο την τελευταία εβδομάδα έφτασαν στην Κρήτη πάνω από 800 άτομα. Στη Γαδά οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση της Χαμάς. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Βόακα έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του, είχε στην κατοχή του 2 κιλά κάναβης. Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χαντάκι στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου στην έξοδο προς Άγιο Νικόλαο. Στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη, από το οποίο μπορείτε είτε να μας ακούτε με τον παραδοσιακό τρόπο από το ραδιόφωνο σας όπου και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, και βεβαίως εναλλακτικά για τους πιο προχωρημένους έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Με ποιο τρόπο φίλες και φίλοι? Κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούτε, μπλε πλαίσιο για να μας βλέπετε. Το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Κρήτη και ένα από τα λιγοστά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα που έχουν βίντεο live streaming, προκειμένου οι ακροατές να μπορούν ταυτόχρονα να παρακολουθούν στο στούντιο όλες τις συζητήσεις που γίνονται εδώ με τους καλεσμένους μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, και είναι μόλις 11 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Η ομάδα είναι εδώ και σήμερα. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή και Μανώλης Σουρουνάκης στην εικόνα. Και βεβαίως, Αντώνη, να σου πω ότι δεν πήγαινε καν το χέρι μου ή το στόμα μου να σταματήσω αυτή την υπέροχη μελοποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, τον Ερωτόκριτο, από την εκτέλεση που έβαλες με το Βασίλη Σκουλά και το Μίλτο Πασχαλίδη. Οπότε είμαι σίγουρος ότι και οι ακροατές μας ήθελαν να το ακούσουν ολόκληρο. Είναι, φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα. Έχουμε βεβαίως αυλαία, έχουμε την αυλαία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα διαγωνίζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότερα στην φυσική, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών, στην ιστορία οι υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών και βεβαίως στην οικονομία οι υποψήφοι, οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το kretaone.gr και το kretaone 102,3 σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ολοκλήρωση έχουν τη δυνατότητα, μια συνεργασία που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους, τους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, να βλέπουν τα θέματα στο kretaone.gr πρώτοι, και βεβαίως το πρώτο σχόλιο για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και φυσικά τις αναλυτικές απαντήσεις. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε το πρώτο σχόλιο για τα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, ενώ να πούμε ότι στη μία η ώρα ακριβώς συντονιστείτε στο kretaone 102,3 μέσα από το kretaone.gr, προκειμένου να δείτε μέσω βίντεο live streaming αναλυτικά τις λύσεις των θεμάτων που έχουν επιμεληθεί οι εκπαιδευτικοί του Φροντιστηρίου Ολοκλήρωσης. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ψυχραιμία βεβαίως στους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτή την πρώτη, έτσι, ουσιαστική δοκιμασία, και να πούμε βεβαίως, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ από το μικρόφωνο του kretaone 102,3, ότι τίποτα πραγματικά δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, που δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς φαίνεται όλα δείχνουν ότι κορυφώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς είχαμε εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τους φόβους πλέον για μια γενικευμένη ανάφλεξη ξανά στην περιοχή να είναι ορατή. Το βράδυ της Κυριακής το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση βεβαίως στα ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και σε περιοχές του Λιβάνου όπου δρά η Χεζμπολάχ. Να πούμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, και αυτό είναι το στοιχείο που προσωπικά εκτιμώ ότι ίσως τα πράγματα να μην εκτραπούν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή ουσιαστικά από το να αποδεχθεί μία συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, και επιμένει ουσιαστικά ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται πως ζήτησε ήδη από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των Ιρανικών πυράβλων. Αυτό, φίλες και φίλοι, δείχνει επί της ουσίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτή την κρίσιμη καμπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή παίζουν έναν ουσιαστικά ρόλο αποσβεστικό προκειμένου να μην επεκταθεί η κρίση και να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνη στην περιοχή. Τώρα σε τοπικό επίπεδο, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, κυριαρχεί το ζήτημα του μεταναστευτικού. Οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια του νησιού μας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Είχαμε τις τελευταίες μέρες συνεχόμενες καραβιές μεταναστών από τη Λιβύη, από τις ακτές της Λιβύης, τόσο προς την Ανατολική Κρήτη. Κυρίως πλέον στρέφεται όλος ο φόρτος αυτός προς την Ανατολική Κρήτη. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές, κάτι που όπως εκτιμούν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, και αναφέρουμε βεβαίως και στο λιμενικό και στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας συντεταγμένα, οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να ενταθούν μέσα στο καλοκαίρι, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τους δουλεμπόρους που εκμεταλλεύονται, και το λέμε και πρέπει να το λέμε σε κάθε περίπτωση, εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ζωές για να πλουτίζουν σε βάρος τους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι στην Κρήτη δυστυχώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο, είτε πρόκειται για πρώτου βαθμού είτε για δεύτερο βαθμό, δεν μπορεί να συμφωνήσει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να υπάρξει ένας χώρος που θα στεγάζει προσωρινά τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στο νησί μας, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να μεταφέρονται στην υπηρετική ή την νησιωτική Ελλάδα σε άλλα κέντρα κράτησης. Και αυτό δείχνει καταρχάς ασυνεννοησία μεταξύ των δύο πλευρών, και βεβαίως επιτρέψτε μου να πω από την πλευρά τουλάχιστον των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνει έλλειψη θα έλεγα ουσιαστικά για το ποιος είναι ο ρόλος των αιρετών. Ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να παίρνουν εύκολες αποφάσεις, ο ρόλος τους είναι και να παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις, και θα έλεγα να μην υπολογίζοντας το οποιοδήποτε πολιτικό ή εκλογικό στόχο, τουλάχιστον όσοι θέλουν να θέσουν ξανά υποψηφιότητα για τους δήμους ή για να μεταπηδήσουν ενδεχομένως και από τους δήμους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επομένως πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να μην έρθει, όπως έγινε ήδη την περασμένη Παρασκευή, με αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο παλιό κτέο, να έρθει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το ίδιο και να επιτάξει κάποιο χώρο προκειμένου να δημιουργηθεί η δομή αυτή, και τουλάχιστον αυτές τις δύο μέρες που θα βρίσκονται στο νησί αυτοί οι μετανάστες που εισέρχονται παράνομα να διαβιούν σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι τις εικόνες που βλέπουμε στο ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, είχαμε όμως και εξέλιξη, γιατί το ρεπορτάζ και του CretaOne.gr και των άλλων τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι έχει ήδη επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το παλιό κταίο για να δημιουργηθεί αυτή η δομή, δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου. Εχθές την Κυριακή το πρωί είχαμε και την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ουσιαστικά πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση κατά της επιλογής του συγκεκριμένου χώρου. Σε αυτό το σημείο πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σέγκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ραψομανίκη, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο, πάρθηκε μία απόφαση κύριε Σέγκο ομόφωνη την Κυριακή το πρωί από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά της συγκεκριμένης δομής, κατά της, του σεναρίου να δημιουργηθεί η δομή στο συγκεκριμένο χώρο, στο παλιό κταίο. Τους λόγους λίγο πολύ τους ξέρουμε, διαβάσαμε και τις δηλώσεις σας στο creta1.gr το βράδυ του Σαββάτου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας τουριστικός δήμος και ενδεχομένως να μην μπορεί να αντέξει τον φόρτο που μπορεί να δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέλω όμως τη δική σας άποψη και τη δική σας εκτίμηση για το ποια ήταν τα επιχειρήματα που εσείς προσωπικά καταθέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το θέσατε καταρχήν εκτός εξ αρχής τώρα στο πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής σας, ορφά το θέμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και λόγο στην όλη διαδικασία και όντως πολλές φορές ερχόμαστε ως παρατηρητές των εξελίξεων και όχι ως συνδιαμορφωτές. Mm-hmm. Γιατί όντως χτες ακούσαμε έτσι κάποια παράξενα λόγια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θέλω να πω κατευθείαν ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη περί μη αποδοχής δημιουργίας τέτοιου είδους δομής στο Δήμο Χερσονήσου, και θα πω κατευθείαν πριν ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι η λογική είναι εξαιρετικά απλή, δεν τίθεται θέμα φέρουσας ικανότητας. Μάλιστα. Εάν τη σηκώνουμε ή όχι τη δομή. Είναι θέμα εξαιρετικά απλό. Μία τέτοια δομή δεν μπορεί να είναι εντός των διοικητικών ορίων του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού της χώρας. Φανταστείτε την εικόνα την άσχημη που θα δημιουργηθεί, πέραν θέματα δημόσιας ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας κτλ. Αυτά τα αφήνουμε. Ας μείνουμε στο κομμάτι της βοήθειας και της εικόνας του τουριστικού προϊόντος. Όταν λοιπόν στα 50-100 μέτρα έχεις τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχειακές μονάδες, και πάνω στην Εθνική Οδό, δεν μπορεί, κύριε Ραψομανίκη, ο τουρίστας που έρχεται στην Κρήτη για να περάσει διακοπές του, να βγαίνει και απέναντι από το αεροδρόμιο να έχει τη δομή των Ρωμά και ένα χιλιόμετρο παρακάτω να έχει την δομή των μεταναστών. Δεν περιποιεί, όχι τιμή, δεν τίθεται θέμα τιμή, τίθεται θέμα εικόνας και ορθής λειτουργίας του τουριστικού προϊόντος.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι καθαρά απλή λογική ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει εδώ, και πρέπει να υπενθυμίσω κάτι, γιατί ναι, πιθανόν πολλοί από τους ακροατές σας να το έχουν ξεχάσει. Τα τέλη του 2019 είχε ξαναδημιουργηθεί θέμα για να έρθει δομή στο Δήμο Χερσονήσου από τους μετανάστες που ερχόντουσαν τότε στην υπόλοιπη Ελλάδα και ειδικά από τις περιοχές των νησιών ή από τον Εύρο, αλλά ειδικά από τα νησιά, να έρθουν 2 με 3 χιλιάδες εδώ. Είχε τεθεί λοιπόν το θέμα της δημιουργίας δομής που στο πεδίο Βολής Γουδών. Το αρνηθήκαμε τότε και κάναμε γρήγορα κατά δυνατότητα που είχαμε ενέργειες και συνάντηση και μάλιστα διαπαραταξιακή με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας που χειριζόταν τότε το θέμα, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Μάλιστα. Και ήρθε το αποτέλεσμα, κατάλαβε η πολιτεία ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εκτιμούμε βέβαια ότι και τώρα θα είναι παράλογο να έρθει εδώ αυτή η δομή. Όμως, επειδή χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο βγάλαμε και κάποια συμπεράσματα, είδαμε τα δημοσιεύματα αυτές τις μέρες και μάλιστα να ξέρετε ότι και ο Άγιος Φοβέρα θέλει η σύγκληση, η έκτακτη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα ερχόταν το Δημοτικό Συμβούλιο πιθανότατα σήμερα ή αύριο και όχι την Κυριακή, ήταν μετά από δημοσίευση δικιά μου την Παρασκευή το απόγευμα κατόπιν των δημοσιευμάτων. Μέχρι τότε δεν είχαμε καμία ενημέρωση και επίσης την Παρασκευή το πρωί Είχαμε δημοτική επιτροπή παρόντος του Δημάρχου, του κ. Δοξαστάκη, που είναι και πρόεδρός της, και δεν μας ελέγξει απολύτως τίποτα.
0: Δεν γνώριζε, λοιπόν, δεν γνώριζε ο Δήμαρχος για την αυτοψία, κύριε Σέγκο, στο συγκεκριμένο χώρο?
1: Ακούστε να δείτε, ο κ. Δοξαστάκης χθες μας είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Ναι. Εντόλοι βγάζουμε συμπέρασμα ότι τα γνώριζε όλα. Πρώτον,
0: από πού προκύπτει αυτό?
1: Προκύπτει αυτό, ενώ χθες μας είπε ότι δεν είχε καμία γνώση, ναι, του θέματος. Και ότι την Παρασκευή το πρωί τον πήραν για να πάνε κάποιοι μετανάστες στην Αμερικάνικη βάση και να το δεχτεί. Εμείς διαβάζουμε στα δημοσιεύματα ότι, αυτά τα τηλεφωνήματα γίνανε πριν από λίγες μέρες. Άρα όχι την Παρασκευή. Επίσης, θέλω να ενημερώσω όσους μας ακούν ότι δυστυχώς, και αυτό ήταν εις γνώση του κ. Δοξαστάκη, το θέμα του ΚΤΕΟ υπάρχει τουλάχιστον από τις 20 Μαΐου. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ και
0: σωστά,
1: περίπου 20 μέρες.
0: Έχει κατατεθεί γιατί, επίσημα ως πρόταση.
1: Μπράβο, γιατί βουλευτής του Ηρακλείου δημόσια το έκανε ο άνθρωπος, δεν το έκανε κρυφά.
0: Ο κύριος Αυγενάκης
1: έκανε δήλωση περί πιθανών σημείων μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΟΥ του Δήμου Χερσονήσου.
0: Σωστά.
1: Όχι του Δήμου Χερσονήσου, συγχωρέστε με, που είναι στα διοικητικά μας όρια. Προφανώς εκτιμώ ότι ένας βουλευτής και μάλιστα του κυβερνητικού κόμματος στο νομό Ηρακλείου δεν το έκανε αυτό ερήμη της γνώσης του Δημάρχου. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια συμπαιγνία, ελπίζω να μην την πληρώσει.
0: Έκανε βέβαια και άλλες προτάσεις, κύριε Σέγκο, και σε άλλους χώρους, όπως και...
1: Μα είπα, μεταξύ άλλων ανέφερε και το ΚΤΕΟ του Δήμου Χερσονήσου, το ΚΤΕΟ του ΒΟΑΚ. Το θέμα είναι ότι προφανώς αυτό έγινε, εάν τυχόν ένας βουλευτής κάνει αυτή την παρένεση, αυτή την πρόταση, την κάνει εκτιμώ προφανώς σε συνεργασία ή με σε γνώση των τοπικών φορέων. Σε κάθε περίπτωση αυτή η δουλειά το Υπουργείο την έκανε, εκτιμώ εγώ, με τον ενδεδειγμένο τρόπο και όχι επιβάλλοντας πράγματα, ζητώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση τι πράγμα. Που μας ελέγχθη χτες από τον κύριο Συρηγονάκη, τον Νίκο, τον Αντιπεριφερειάρχη, που ήταν παρόν. Ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση, μη επιθυμώντας να επιβάλλει καταστάσεις, είπε το εξής: προτείνετε μου. Άρα λοιπόν εμείς δεν κάναμε τη δουλειά μας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι το Υπουργείο Μετανάστευσης, γιατί ακούσαμε και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο όρους οι οποίοι είναι και καταγεγραμμένοι. Ότι είναι τόσο απογοητευμένοι, είναι απροετοίμαστοι από το Δήμαρχο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε το πρόβλημα στα μάτια, το οποίο πρέπει να πω ότι αναγνωρίζω απόλυτα και την ύπαρξη του προβλήματος, αλλά και την θέληση που έχουμε όλοι οι ενασχολούμενοι με τα κοινά για τη σωστή επίλυση. Να ξέρετε ότι υπάρχουν φωνές, όχι ακραίες. Είναι φωνές από την κοινωνία, δεν θα τις χαρακτηρίσω ακραίες. Όπως έρχονται, λέει, βάλτε τους ένα καράβι και στείλτε τους πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί που βλέπουν την πίεση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, την οικονομική, τα οικονομικά προβλήματα, τα θέματα της ακρίβειας, ότι χαμηλά στρώματα οικονομικά της κοινωνίας μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολλές φορές βασικές βιωτικές τους ανάγκες. 20, 15 και 20, 25 του μήνα κάποιοι από εμάς δεν έχουν χρήματα στην τσέπη τους. Λένε, γιατί επιβαρύνουμε την ελληνική κοινωνία και τον Ελλήνα πολίτη με αυτά τα έξοδα. Εκείνο που πρέπει να πούμε όμως, κύριε Ραψομανίκη, πίχρεμα, είναι ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνών οργανισμών και οφείλει τη στιγμή που αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των κανόνων να τους εφαρμόσει κιόλας. Άρα τι κάνουμε, σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, κατά 99,9% είναι άνθρωποι που είναι κατατρεγμένοι στις κοινωνίες τους και θέλουν μια καλύτερη τύχη, όπως και εμείς βέβαια, και οφείλουμε με τα κριτήρια που ορίζουν οι νόμοι και οι ευρωπαϊκές συνθήκες να τους χειριστούμε με τον καλύτερο και τον πιο, αν θέλετε, αξιοπρεπή και ανθρώπινο τρόπο. Έτσι λοιπόν δεν τους ξαναπετάμε στη θάλασσα να τους γυρίσουμε πίσω. Εφαρμόζουμε όμως τις διατάξεις που πρέπει για να ξαναπάνε αυτοί εκεί που πρέπει, αυτοί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Όμως, με προλάβατε, γιατί κύριε Σέγκο, εκτιμώ ότι κάποιες φωνές από αυτές που τις βλέπουμε κι εμείς και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχω την αίσθηση μάλλον ότι δεν έχουν ως κριτήριο την οικονομική βιωσιμότητα των συμπολιτών μας. Κάποιες από αυτές τις φωνές είναι αρκετά ακραίες και αυτό δείχνει ότι συντηρητικοποιείται και με το μεταναστευτικό η τοπική κοινωνία.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι προς επίρρωση της γνώσης που μόλις αναφέρατε, όταν χτες προχτές συνελήφθη Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο,
0: σωστά,
1: ο οποίος προφανώς στη χώρα μας μπήκε με κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Και να πούμε βέβαια και Παλαιστίνιος, άρα πρόσφυγας, έτσι, δηλαδή με τις διατάξεις που οι διεθνείς συμβάσεις ορίζουν, έχει το δικαίωμα να πάρει άσυλο.
1: Είναι ηλίου, είναι, ακριβώς, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά που λένε οι παλιές.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Άρα μαζί με τους κατατρεγμένους ανθρώπους θα έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για ειδικές αποστολές είτε στη χώρα μας είτε έχουν πόδευση προς άλλες χώρες. Ρόλος της πολιτείας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και γι' αυτό εκεί απαιτείται ένα χρονικό διάστημα, έστω και μικρό, βραχή, προκειμένου να, πώς το λένε, διασταυρωθούν τα στοιχεία τους. Πρέπει ο καθένας που έρχεται να διασταυρώνεται εν τέλει. Τι είναι, από πού είναι, ποιος είναι,
0: βεβαίως,
1: η προθέση του κτλ. Δεν είναι. Εμείς ο κάθε κατατρεγμένος που έρχεται δεν ξέρουμε ποια είναι η ιστορία του. Και όταν μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν απολέσει είτε εκούσια είτε ακούσια τα χαρτιά τους. Δηλαδή τα πετάξανε
0: σωστό, σωστό.
1: Για να όταν θα έρθουν στην Ελλάδα ο Σέγκος και ο Ραψαμανίκης να μην μπορούν να βρούνε ότι είναι ο τάδε χύψη τρομοκράτης. Έτσι δεν είναι, να αργήσουν. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι δικαίως και ευλόγως οι τοπικές κοινωνίες θέτουν τέτοια θέματα, και μάλιστα αν αυτός ο Παλαιστίνιος πήγαινε σε ένα κρουαζερόπλιο στον Άγιο Νικόλο ή στα Ηράκλειο και στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Αλλά φανταστείτε εδώ να γινόταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Ποια θα ήταν η αντίδραση του τουριστικού προϊόντος και αν θέλετε ο αντίκτυπος για την Κρήτη και τον τόπο μας. Θα ήταν τεράστιο.
0: Δεν θέλουμε καν να το σκεφτούμε.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Και να πούμε ότι έδρασαν, λοιπόν, ότι έδρασαν οι ιδιοκτικές αρχές με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και πρόλαβα. Μάλιστα οφείλω ως αν θέλετε ενασχολούμενος με τα κοινά να αναγνωρίσω την άμεση αντίδραση. Και να συγχαρώ τους εμπλεκόμενους σε αυτό το θέμα. Γιατί το να έχει την αίσθηση, και είναι σημαντικό αυτό, ο Έλληνας πολίτης, ότι είναι ασφαλής
0: σωστό.
1: Εκεί που μένει. Και όχι μόνο εγώ είμαι μισθωτός, κυρία Ραψομανίκη, όπως είστε και εσείς. Να έχει την αίσθηση και ο επιχειρηματίας, ο μικρός ή ο μεγάλος, ότι επιχειρεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Φέτος, λόγω της ακρίβειας, το τουριστικό προϊόν, να σας μεταφέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητη η διαδικασία με το τουριστικό προϊόν φέτος. Να ξέρετε ότι πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν γεμίσει, αλλά δυστυχώς, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία στο φιλόξενο μικρόφωνο, στο ραδιόφωνο σας, δυστυχώς είναι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε δεν έχουν ανοίξει ακόμα, είτε φυτοζωούν. Mm-hmm. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχαμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα και είχαμε μεγάλη απώλεια τουριστών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φέτος είναι πολύ ευαίσθητα τα πράγματα. Και η ελληνική πολιτεία δεν είναι μόνο ο ρόλος της, έχουν ορκιστεί γι' αυτό, πρέπει να διαφυλάξει τη δημόσια ασφάλεια και την οικονομική ασφάλεια των μελών της ελληνικής κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να δράσουμε όλοι.
0: Είναι αυτονόητο.
1: Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται και το μεταναστευτικό, mm-hmm. που όντως πρέπει να το διαχειριστούμε με τον δέον τρόπο, τη στιγμή που είμαστε μέλη κάποιων διεθνών οργανισμών και οφείλουμε να σεβαστούμε το ρόλο μας. Από εκεί και πέρα, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι εγείρουν θέματα πολλές φορές με ακραίο τρόπο, πρέπει να σας πω, επειδή μιλώ με πολύ κόσμο, ότι δεν τους κακολογώ καθόλου. Όταν ο κόσμος ζορίζεται, κυρία Ραψομανίκη, σου λέει η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει εμένανε, όχι τον ΧΥΠΣΙΖ που έρχεται καρφωτός. Έτσι δεν είναι? Και θα σας πω κάτι άλλο. Σέβομαι απόλυτα και την άποψη κάποιων επίσης συνανθρώπων μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικά κοινωνικά και πολιτισμικά ευαίσθητοι και θέλουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να τους, αν θέλετε, περιθάλπτουμε και να τους συμπεριφερόμαστε με ιδιαίτερο τρόπο, σεβόμενοι τα προβλήματά τους. Πολύ σωστή η λογική τους. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Εμείς εδώ που ασχολούμαστε με τα κοινά, η ελληνική κυβέρνηση ψηφίζεται από τον Έλληνα πολίτη για να ασχοληθεί με τα προβλήματα του ελληνικού λαού, όχι κάποιου άλλου λαού. Να βοηθήσει και όπου μπορεί, αλλά για τον πρώτο λόγο που ψηφίζεται είναι για τα προβλήματα του Έλληνα πολίτη. Συμφωνούμε σε αυτό? Εγώ και εσείς δεν ψηφίζουμε ό,τι ψηφίζουμε στις βουλευτικές εκλογές, ούτως ώστε ο βουλευτής ή ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός που θα μπει να βοηθήσει κάποιον άλλο λαό. Πρώτα να βοηθήσει εμάς και μετά να βοηθήσει κι άλλους. Έτσι λοιπόν με αυτό το σκεπτικό σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος πρέπει να αναγνωρίσω κι εγώ, γιατί ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και ενασχολούμενος και με την οικονομική δραστηριότητα, βλέπω ότι πολλοίς κόσμος ζορίζεται. Και πρέπει να πούμε
0: αυτό
1: ότι
0: είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, κύριε Σέγκο, υπάρχει και η μεσότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. προφανώς ψηφίζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση για να ασχολείται με τα ζητήματα των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας κλπ. Ωστόσο, δεν είναι τίποτα μονοδιάστατο και μονοσήμαντο. Οφείλει η πολιτεία να δράσει συντονισμένα, συντεταγμένα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, εδώ έχουμε μία κρίση, την οποία τη βλέπουμε. Είναι μία κρίση ουσιαστικά ένα κέντρο ταυτοποίησης προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ενδεχομένως να έλυνε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια που αναφέρατε κι εσείς. Δηλαδή υπάρχει και η μεσότητα σε αυτά τα στις δύο.
1: Να ξέρετε λοιπόν ότι επειδή πρέπει να ανοίξουμε λίγο τις ορίζοντές μας και να καταλάβουμε ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος που κατά βάση η ευημερία της Κρήτης έρχεται σε ένα ποσοστό από 50 έως 70% από το τουριστικό προϊόν. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το υπόλοιπο 30...
0: Το λένε και οι αριθμοί.
1: Το υπόλοιπο 30 με 40 είναι από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Γιατί δεν έχουμε και βαριά βιομηχανία στην Κρήτη, αλλά μεταποίηση υπάρχει, ένα σημαντικό κομμάτι μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα της αγροτοκρινοτροφικής εμπασπιριτώσης παραγωγής. Το θέμα είναι ότι αφού καταλήγουμε σε αυτό το πράγμα πρέπει να προστατεύσουμε το τουριστικό προϊόν, αλλά βλέποντας το πρόβλημα που υπάρχει στα μάτια, ναι, πρέπει να γίνει μια δομή. Προφανώς δεν πρέπει να γειτνιάζει να είναι κοντά σε παραλιακό μέτωπο ή σε τουριστικό προορισμό και πρέπει όλοι οι αυτοδιοικητικοί να πάρουμε την ευθύνη των πράξεών για να βοηθήσουμε τις τοπικές μας κοινωνίες. Αλλά πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό, αυτό μας λυπεί.
0: Μα φάνηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, φάνηκε ότι δεν συνέβη αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, παράδειγμα, είπατε νωρίτερα ότι όταν κατατέθηκε 20 Μαΐου η πρόταση από τον κύριο Αυγενάκη, η οποία μεταξύ άλλων σημείων συμπεριλάμβανε και το παλιό κταίο. Σε εκείνη την περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι ο Δήμαρχος Χερσονήσου, που τοποθετήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μας είπατε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν γνώριζε, δεν πήρε ο ίδιος τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να του πει ότι δεν μπορεί να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο σημείο με την πρόταση με βάση. Δηλαδή, θέλω να πω, Δήμαρχος, βουλευτής, δηλαδή, αν δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν. Οι εκπρόσωποι, οι αιρετοί, είτε είναι του κοινοβουλίου είτε είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε ποιος πρέπει να συνεννοηθεί, ο απλός πολίτης?
1: Δεν θα τοποθετηθώ για μια υπερκείμενη αρχή διαφορετική όπως είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές. Εάν ο κύριος Δοξαστάκης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ή δεν ήξερε ή ήξερε και έπαιξε αυτό το παιχνίδι, σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνος για το Δήμο Χερσονήσου. Μάλιστα. Ελπίζω και εκτιμώ βέβαια ότι η πολιτεία θα καταλάβει. Σήμερα στείλαμε το ψήφισμα πάνω. Χθες το μεσημέρι μου εστάλει το προσχέδιο, συμφώνησα με όλο τον κορμό του, είμαστε ομόφωνοι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό. Μας λυπεί βέβαια ότι χθες ο κύριος Δοξαστάκης μας είπε ότι δεν γνώριζα. Αν δεν γνώριζε είναι επικίνδυνος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επικίνδυνος.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι έχουμε και άλλα σημάδια της επικινδυνότητας και επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά ενός λεπτού, διότι με πρόσφατη πράξη της διοίκησης, και αυτό είναι εξαιρετικά στενάχωρο, απεντάχτηκαν από το Δήμο Χερσονήσου, για το Δήμο Χερσονήσου, δύο κομβική σημασία έργα και τεράστια οικονομική σημασία. Το εργοστάσιο μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, το οποίο επρόκειτο να κατασκευαστεί στο Χιτά τη Χερσονήσου και υπογράφει η κατασκευή του με τον ανάδοχο Σεπτέμβριο του 2023, πριν από 2,5 περίπου χρόνια και πλέον χρόνια, όταν ήμουν εγώ δήμαρχος. Και δυστυχώς αυτό το έργο απεντάχτηκε τώρα το Φλεβάρι. Είναι 21,5 εκατομμύρια στην κατασκευή και συνολικά στην εξαετή λειτουργία άνω των 36. Και βέβαια με μια προαίρεση άλλο 50% επί της κατασκευής για την μονάδα κατασκευής FRF, δευτερογενούς καυσίμου. Αυτό το εργοστάσιο απεντάχτηκε και προσέξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή υπεύθυνος για την κατασκευή είναι ο ΕΣΔΑΚ. Όμως ο αποκλειστικός υπεύθυνος απώλειας του εργοστασίου είναι ο κύριος Δοξαστάκης. Και θα εξηγήσω κατευθείαν γιατί. Γιατί ενώ είχαμε εμείς τη διαχείριση του ΦΟΣΔΑ, ο κύριος Δοξαστάκης μόλις ανέλαβε ως δήμαρχος, αποδέχτηκε να διαλυθεί ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων ο δικός μας και παρέδωσε την διοίκηση του φορέα στον ΕΣΔΑΚ στα μέσα πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Δήμαρχος Χερσονήσου ολιγόρησε. δεν ενδιαφέρθηκε και σαν αποτέλεσμα ήρθε η απώλεια της ένταξης του εργοστασίου.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε σύντομα να ξενενταχθεί, γιατί είναι σημαντικό.
0: Επειδή έχουμε 30 δευτερόλεπτα, είπατε ότι...
1: Το τελευταίο, χάθηκε.
0: Ναι, ναι, πείτε μας το.
1: Χάθηκε άλλο ένα έργο 7.250.000 ευρώ που είχε να κάνει με το ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων, το οποίο, με το οποίο θα λύναμε προβλήματα με 12.500 αισθητήρες και τηλεμετρία και διαρροών και βέλτιστες διαχείρισης και έλεγχο πιέσεων και νεροκλοπών και όλα. Και αυτό χάθηκε.
0: Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί θυμόμαστε και όλο το προηγούμενο διάστημα πριν βρέξει και να γεμίσει.

0: εδώ που έγινε, που εκτιμώ ότι δεν θα δεν θα έρθει η δομή στο κτέο, γιατί θα είναι κάτι αυτοκτονικό εκ μέρους της πολιτείας mm-hmm. και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρακτικά ο κύριος Δοξαστάκης ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα και ασχολούμαστε με θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχει λύσει χωρίς να έρθουν καθόλου. Γι' αυτό λέω ότι αν τυχόν δεν το ήξερε, είναι επικίνδυνος. Αν το ήξερε και έπαιζε ένα άλλο παιχνίδι που σίγουρα το ήξερε, πάει να πει ότι δρά όχι στο φως, αλλά μόνο στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι.
1: Μάλιστα.
0: Τους λόγους τους ξέρει ο ίδιος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σέγκο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά και τα υπόλοιπα ζητήματα, κύριε Σέγκο. Σας ευχαριστώ
0: σας
1: θερμά.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Τάκης και
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
9: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
11: Κρέτα One 102,3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One στους 102,3. Και όπως σας είπαμε και στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, το creta1.gr και το Creta One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση δίνουν τις απαντήσεις αναλυτικά σε όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι. Και βεβαίως και το πρώτο σχόλιο. Πώς ήταν τα θέματα σήμερα, ήταν δύσκολα, ήταν εύκολα, ήταν βατά? Αυτά θα τα δούμε τώρα αμέσως με την κυρία Μιλιαρά Αγγελική, καθηγήτρια οικονομίας στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωσης, να μας δώσει ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα της οικονομίας. Κυρία Μιλιαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς ήταν λοιπόν, ήταν τα θέματα?
1: Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι τα θέματα σε σχέση με τα περισσινά θέματα ήταν λίγο πιο δύσκολα. Mm-hmm. Αφορούσαν μεγάλο μέρος της ύλης, μπορώ να πω, και το πιο εύκολο ήταν το θέμα Β, που ήταν το θέμα θεωρίας και ήταν και αναμενόμενο. Το περιμέναμε ότι θα μπει κάτι τέτοιο. Το πρώτο θέμα, σωστό, λάθος, πολλαπλής, ήταν όπως κάθε χρόνο, με μία δυσκολία στο α5, το τελευταίο δηλαδή σωστό, λάθος, είχε μία ιδιαιτερότητα. Το θέμα γ ήταν συνδυαστικό. Θα έλεγα ότι έπρεπε και απαιτούσε καλή κατανόηση της ύλης γενικότερα, μεγάλη προσοχή στην ανάγνωση ώστε να κατανοήσουν ακριβώς τι ζητάνε και να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην πορεία. Mm-hmm. Το θέμα Δέλτα ήταν ένα θέμα όπως τα Δέλτα κάθε χρονιάς, που είχε απαιτούσε καλή γνώση της ύλης και μεγάλη προσοχή με γραφικές παραστάσεις κτλ. Θεωρώ ότι οι καλά προετοιμασμένοι mm-hmm. μαθητές που είχαν κατανοήσει την ύλη δεν θα αντιμετώπισαν κάποιο θέμα σοβαρό. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμα και στο γάμα θέμα, θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετώπισαν κάποια μικρή δυσκολία.
0: Οπότε έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί καλά σε όλο
1: καλή
0: το φάσμα της
1: προετοιμασία, ναι, γιατί ήταν συνδυαστικά τα θέματα. Ναι. Δεν ήταν από ένα κεφάλαιο, ήταν 2-3 κεφάλαια μαζί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μιλιαρά, είπατε ότι συγκριτικά με πέρυσι ο βαθμός δυσκολίας ήταν αυξημένος.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Αυτό σε δεύτερο χρόνο, μετά που θα βγουν βεβαίως τα αποτελέσματα, μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως και τις βάσεις σε σχολές οικονομίας?
1: Νομίζω ότι ναι, θα μπορούσε να επηρεάσει τις βάσεις, γιατί βλέπουμε ότι και χρόνο με το χρόνο χρειάζεται το επίπεδο λίγο να είναι πιο ανεβασμένο. Mm-hmm. Οπότε το ζητάνε μέσα από τις Πανελλήνιες.
0: Προφανώς.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις.
0: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να μπείτε στο creta1.gr να δείτε αναλυτικά τα θέματα και τα πρώτα σχόλια από τους εκπαιδευτικούς του Φροντιστηρίου Ολοκλήρωση για όλα τα μαθήματα και για την ιστορία και για την οικονομία, βεβαίως, που τα είπαμε τώρα με την κυρία Μιλιαρά. Και φυσικά και για την ιστορία, ιστορία φυσική και οικονομία. Στη μία η ώρα θα είναι εδώ η κυρία Μιλιαρά, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά τις λύσεις όλων των θεμάτων, όπως επίσης και η υπόλοιπη εκπαιδευτική του Φροντιστηρίου Ολοκλήρωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Γεια σας.

Ορίστε, αυτά μου κάνεις τώρα, Αντώνη, με τις μουσικές σου επιλογές. Πάλι ένα αγαπημένο τραγούδι ξεκίνησες να βάλεις, βεβαίως τον Ακροβάτη από τους Χαΐνιδες. Να ακούσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια εσάνς που λένε και στο χωριό μου.

0: Εντάξει, είναι ύμνος το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα το βάλουμε ολόκληρο σε λίγο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα θέματα στην οικονομία, όπως και στη φυσική, από ό,τι μαθαίνουμε, ήταν λίγο πιο δύσκολα από τα περσινά. Αυτό θα έχει σίγουρα δεδομένα αντίκτυπο και στις βάσεις που θα ανακοινωθούν μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και βεβαίως για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως μας είπε και η κυρία Μιλιαρά, κάθε χρόνο τα θέματα είναι πιο απαιτητικά και οι μαθητές, οι υποψήφοι, οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι σε όλο το φάσμα της ύλης προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά. Πάμε όμως τώρα στα λίγα λεπτά που μας μένουν, φίλες και φίλοι, να σχολιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε άλλωστε ασχολίαστα. Εχθές είχαμε το Σάββατο είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω για εσάς, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αντώνη, δεν ξέρω εσύ, κατάλαβες τι απόφαση πήρε η Κεντρική Επιτροπή? Συμπορευόμαστε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα συμπορευτούμε δεν ακούσαμε. Πώς θα συμπορευτούν? Διαλύεται το κόμμα, το ΠΑΛΕ, ποτέ κρατεό κόμμα, κυβερνητικό κόμμα που ανέλαβε και τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας από το 2015 έως το 2019. Διαλύεται και πηγαίνουν ως άτομα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρεπιπτόντος έχει πει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω παλιό πολιτικό προσωπικό. Άλλωστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, Αντώνη και Μανώλη, την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, που ήταν πάνω στον εξώστη Φάμελος, όλα τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη της αριστεράς πάνω στον εξώστη απομακρυσμένα. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, αυτή η συμπόρευση, αν θα γίνει ατομικά, τότε έχει τη δυνατότητα ο Τσίπρας να πει ότι εγώ δέχομαι τον Αντώνη, δεν δέχομαι τον Μανώλη. Και εκεί ακριβώς ήταν και τα ερωτήματα που έβαλαν, βεβαίως, να πούμε, και η εσωκομματική αντιπολίτευση, και αναφέρουμε βεβαίως στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, που ουσιαστικά κατέθεσαν μια δική τους εισήγηση περί της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, το να κρατήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, την αυτονομία του, την οργανωτική του δομή και να προχωρήσει με τη δική του πρόταση. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν πέρασε. Και τα ερωτήματα που βάζει η εσωκομματική αντιπολίτευση είναι: ωραία, πώς θα πάμε τώρα στη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και εδώ οφείλω να πω ότι ένα δίκιο το έχουν. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνολικά, είναι καταιγιστικές. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι ανατρέπονται τα μέχρι τώρα δεδομένα. Βλέπουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, με το Καλημέρα να είναι δεύτερο κόμμα και σε απόσταση αναπνοής από το τρίτο ή τέταρτο, τρίτο-τέταρτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά ανταγωνίζεται το νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού για την τρίτη θέση. Και βεβαίως, μιας και είπα ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σχολιάσουμε και εχθές είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Είχαμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ήρθε στο Ηράκλειο, παρακολούθησε βεβαίως την ημερίδα για τις ενεργειακές κοινότητες, μια εξαιρετική παρεπιπτόντως εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι, και το απόγευμα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πολιτική, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, όχι στην Πλατεία Ελευθερίας βεβαίως, στα Καλέσσα, στα κάτω Καλέσσα, φίλες και φίλοι. Πώς το λένε, άνω, κάτω, πετινίτσα, δεν λέμε τέτοιες φράσεις. Να σας πω τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς βρεθήκαμε στη συγκεκριμένη συγκέντρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα κάτω Καλέσσα. Άλλωστε, θα είδατε και το σχετικό ρεπορτάζ στο creta1.gr. Η συγκέντρωση ήταν ανοιχτή πολιτική βεβαίως, αλλά έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν και στο creta1.gr και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Συμμετείχαν βεβαίως 60-70 άτομα, να ήταν όλα και όλα έτσι πως τα μετρήσαμε, δεν μπορεί να ήταν παραπάνω. Βέβαια να πω, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος, οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν δεκάδες χιλιάδες άτομα στα πάνω καλέσα, αλλά μπερδεύτηκαν και δεν έφτασαν ποτέ στα κάτω καλέσα. Οπότε στα κάτω καλέσα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε σε 60-70 άτομα, τα οποία να πούμε βέβαια και εδώ ότι ήταν, μεταξύ των οποίων 60-70 ατόμων ήταν 5-6 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που είδαμε, που αποθανάτησε βεβαίως, απαθανάτησε ο φακός του creta1.gr, 5-6 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής βεβαίως, οι τρεις βουλευτές του νομού Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, σύζυγοι, γονείς, πατεράδες, οπότε μιλάμε λίγο πολύ για περίπου 30 πολίτες που θέλησαν να ακούσουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μιλάει στα κάτω καλέσα σε αυτή την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά χαραγμένος στο DNA του κριτικού λαού, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στις κάλπες από την Κρήτη, ότι η Κρήτη θα ανοίξει το δρόμο για την νίκη. Συνεχίζει στο αφήγημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι θα νικήσει, θα είναι και ενδεχομένως και πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Συνεχίζει αυτό το εφικτό, το αφήνω στη δική σας κρίση αφήγημα. Και επειδή μου λέει ο Αντώνης να κλείσουμε, θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Είχαμε την Παρασκευή, το είδατε πάλι στο creta1.gr γιατί βρεθήκαμε εκεί, είχαμε την ομιλία Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, στο Ηράκλειο, στο κατάμεστο επιμελητήριο Ηρακλείου που χωράει μόλις 200 άτομα. 180 περίπου από ό,τι υπολογίζουμε ήταν οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων βεβαίως πολίτες που δεν άνοικαν στο χώρο, θα έλεγε κανείς, της δεξιάς παράταξης, ούτε καν της κεντροδεξιάς. Η κεντροδεξιά μάλιστα εμφατικά απήχε από τη συγκεκριμένη πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Νόημα, ο πολιτικός αυτός χώρος σκέψης, Νόημα. Απήχε λοιπόν η κεντροδεξιά, είχε αρκετό κόσμο από την κεντροαριστερά και από την αριστερά, λόγω βεβαίως του Ηλία Λιγερού και του Φραγκίσκου Λαμπρινού, κάτι το οποίο το είχαμε γράψει και στο creta1.gr και πέσαμε μέσα. Άντε να είχε 10 με 15 άτομα που ουσιαστικά, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, μπορεί και να ψήφιζαν τον Αντώνη Σαμαρά στις εθνικές εκλογές, και το κόμμα του, το οποίο δεν το ανακοίνωσε, το περιμένουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα καθυστερήσει, θα το τρενάρει όσο πιο πολύ μπορεί, προκειμένου να είναι έτοιμο λίγο πριν τις εκλογές, όταν τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να πω τέλος ότι δεν ακούσαμε κάτι σπουδαίο από τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα το περιμέναμε βεβαίως, λέμε τώρα. Θα περιμέναμε να μιλήσει για το αύριο, όπως ήταν και ο τίτλος της εκδήλωσης. Ωστόσο, το μόνο που έκανε ήταν μια καλή περιγραφή, θα έλεγα, για τα εθνικά ζητήματα, τα οποία και εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές αναδείξει μέσα από τη συχνότητα του creta1 102,3. Δεν πρότεινε κάποια συγκεκριμένη λύση, ούτε στην οικονομία, ούτε βεβαίως στα θέματα τα εθνικά, για τα οποία φημίζεται ο Αντώνης Σαμαράς. Μην ξεχνάμε και το πολύ μακρινό, για κάποιους κοντινό, 1993. Θα τα πούμε όμως ξανά αυτά, θα έχουμε το χρόνο. Με πιέζει ο Αντώνης, 11 η ώρα είναι. Ελένη Μακράκη έχει ήδη μπει στο στούντιο του creta1 102,3 για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο creta1, προκειμένου να ενημερωθείτε αμέσως μετά. Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς, και στη μία η ειδική θεματική εκπομπή για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου οι καθηγητές του φροντιστηρίου ολοκλήρωση θα λύσουν αναλυτικά τα θέματα μέσω βίντεο live streaming. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μανώλη Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ακόμα μια πολύ πιο όμορφη εβδομάδα.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 61 άτομα εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης, τονίζοντας πως μόνο την τελευταία εβδομάδα έφτασαν στην Κρήτη πάνω από 800 άτομα. Δεν μπορεί να υπάρχει δομή μεταναστών στον βασικό τουριστικό άξονα της Κρήτης δίπλα σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο επικεφαλής της Μύσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος. Σκάφος με 6 Βρετανούς έμεινε ακυβέρνητο ανοιχτά του Κολυμβαρίου λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σημείο έσπευσε η σωστική λέμβος γίγας, ενώ κινητοποιήθηκε και περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος αποξηράς. Στη Γαδά οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση Χαμάς. Φινάλε των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας εξετάζονται αυτή την ώρα οι μαθητές. Μπαρούτι μυρίζει ξανά στη Μέση Ανατολή όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
12: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου 2026. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 11. Μαρία Ορφανάκη στην παρέα σας, εδώ στο Κρέτο Αν 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Και τι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε, φούλου στην επικαιρότητα. Αλλά πολλά θα συζητήσουμε και θα πούμε. Και φούλοι παραλίες να τα λέμε και αυτά, γιατί μας τα είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Θα έχει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι πολλοί από εσάς το εκμεταλλευτήκατε και πολύ καλά κάνετε, δροσιστήκατε, κάνατε τα πρώτα σας μπάνια και άμα δεν τα κάνουμε τώρα μέσα στην καρδιά του Ιούνιου, πότε θα τα κάνουμε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 12, δεν είμαι μόνη μου, Αντώνης Τσαπένης απέναντί μου στην επιλογή των τραγουδιών και στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και αυτό το πρωινό την εικόνα μας, ξέρετε τώρα, τα έχετε μάθει τα κόλπα, kretaone.gr, εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε και εκεί παίρνουμε και τα μηνύματά σας καθημερινά. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Και πριν πάω στα της πολιτικής επικαιρότητας, καζάνι που βράζει είναι και έχουμε πολλά να πούμε, να πω ότι σήμερα αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων, ιστορία, φυσική και οικονομία. Ό,τι γράψατε, γράψατε παιδιά. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Πάει και αυτό, περνάει στην ιστορία. Τελευταία μέρα λοιπόν που καθίσατε στα Αθρανία, εσείς οι μαθητές, οι τελειόφοιτοι της τρίτης λυκείου. Φροντιστήριο ολοκλήρωση σε συνεργασία με το kretaone.gr και kretaone 102,3. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα. Αυτά το κλασικό, αν ήταν βατά, τι έπεσαν. Και σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σοπασί Νίκο, φιλόλογο, να μας πει έτσι δύο λόγια για τα θέματα της ιστορίας. Να πούμε ότι έχουμε και τους μαθητές του Νεπάλ. Τελευταίο μάθημα αύριο, την Τετάρτη τώρα, δεν θυμάμαι να σας πω. Τελειώνουν, μετά είναι μόνο τα ειδικά μαθήματα. Πάει και αυτό και να μην ξανάρθει. Ναι, δεν έχω καλή εμπειρία τις πανελλαδικές. Αν με ακούσει κανένας να μιλάω, δεν θέλω καθόλου, αλήθεια. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Είχαμε την επίσκεψη Αντώνη Σαμαρά την Παρασκευή το βράδυ εδώ στο Ηράκλειο. Και τι δεν γράψαμε και τι δεν είπαμε. Περιμέναμε περισσότερα, να πω εγώ την αλήθεια, να υποθούν από τον πρώην Πρωθυπουργό. Είπε βέβαια, είπε ότι θα ιδρύσει ένα πολιτικό φορέα. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι στο πλευρό του. Τώρα όσον αφορά την παρουσίαση εκεί και την ομιλία που διοργανώθηκε από το Νόημα, λίγο περιμέναμε να γεμίσουν οι καρέκλες, λίγο δεν ερχόταν κόσμος, λίγο το καθυστερήσαμε, είδαμε ανθρώπους από το χώρο του κέντρου, είδαμε ανθρώπους από το χώρο της αριστεράς, και ψιλοείδαμε από το χώρο της δεξιάς ενεργούς βουλευτές. Ένα νομίζω πήρε το μάτι μου. Δεν περιμέναμε και να δούμε. Θα ήταν μεγάλη έκπληξη. Πάντως είπε ο κύριος Σαμαράς, πολλοί λέει, μου λένε στα 75 να κάτσω λέει στην άκρη, αλλά εγώ λέει είμαι ενεργός και θα είμαι. Και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και από εκεί και πότε θα έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις και ποιοι θα είναι αυτοί που θα βρεθούν στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν είναι και πολύ ευνοϊκό το περιβάλλον του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ποτέ δεν ήταν για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, πάμε στα άλλα και στα ενδιαφέροντα. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ανοιχτή η πρόσκληση του κυρίου Φάμελου, που έγινε αποδεχτή από ό,τι φαίνεται, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε αντιδράσεις από κάποιους, όπως ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς. Ψηφίστηκε όμως η πρόταση του κυρίου Φάμελου. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα, έτσι θα το πω τώρα. Εγκρίθηκε λοιπόν η πρόταση για συμπόρευση με τον Αλέξη τον Τσίπρα, πλειοψηφία 75%. Δεν έχω καταλάβει το εξής. Είχε την ευκαιρία ο κύριος Φάμελος να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον έκλεισε. Είπε θα πάω σε συμπόρευση με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πρωταγωνιστούσε ο Αλέξης ο Τσίπρας χωρίς να είναι εκεί. Όλα ήταν γύρω από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και βέβαια να πούμε ότι άφησε και ανοιχτή την πόρτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να αλώσουν, ας με επιτραπεί η έκφραση, η κομμένη του ΣΥΡΙΖΑ.
Στήριξη λοιπόν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για μια ανασύσταση, όπως ο ίδιος το είπε, τα λόγια του χρησιμοποιώ, του προοδευτικού χώρου, με αξιώσεις να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Τώρα, το μέτωπο Πολάκη Παπά Δούρου, οι αποκλεισμένοι ουσιαστικά από το κόμμα του Τσίπρα, είχαν κάθε λόγο έτσι να αποδομήσουν τα επιχειρήματα του κυρίου Φάμελου. Οι ίδιοι λένε ότι δεν κατάφερε να πείσει, δεν ξέρω αν έπεσε ή δεν έπεσε. Το 75% μάλλον δείχνει ότι έπεσε. Το θέμα τώρα ποιο είναι για μένα, έτσι, το που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τι θα γίνει και ποιους θα δούμε να αγκαλιάζουν όλο αυτό το εγχείρημα. Ουσιαστικά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και θα δούμε στη συνέχεια άλλη μία, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ψηλά. Τι θα γίνει όμως αν συμπορευθεί με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι είναι αυτοί που θα αφήσει ο Αλέξης Τσίπρας να μπουν μέσα στο κόμμα, και αυτό όλο θα το φθάρει, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Πολλές οι αντιδράσεις. Εξακολουθεί να κυριαρχεί στα πράγματα ο Αλέξης, ο Τσίπρας, με συγχωρείτε, παρόλο που δεν ήταν στην αίθουσα. Αρκετοί είναι βουλευτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά δεν κάνουν βιαστικές κινήσεις. Και έχει ένα ενδιαφέρον τώρα να δούμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές, πώς θα κινηθούν, τι θα κάνουν. Παρακολουθεί τα πράγματα βέβαια και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης αποτέλεσε μέχρι σήμερα σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα. Τώρα βέβαια, με αυτή την πιθανή ανασύνθεση δυνάμεων, δεν ξέρω τι πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργήσει στο στρατόπεδο της δεξιάς. Ξαναστείνεται, κατά την άποψή μου, η πολιτική σκαπιέρα. Και για μένα το πιο κρίσιμο ερώτημα, πέρα από το ποια θα είναι η τελική μορφή του νέου πολιτικού φορέα, ποια στελέχη θα ακολουθήσουν, για μένα το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η κοινωνία σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Προς το παρόν πάντως έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο ένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις. Πάμε να δούμε την δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Έγινε αυτή σταθερή πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ακολουθεί Καρεστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει η έρευνα που έγινε της Opinion Poll. Εντάξει, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέμε και ξαναλέμε ότι αποτεπώνουν είναι μια φωτογραφική στιγμή, αλλά είναι ένα δείγμα. Έχουμε και μια άλλη δημοσκόπηση της Προράτα, της δημοσκόπησης, να το ξέρετε, έτσι. Ανοίγει τώρα αυτό το πράγμα και θα έχουμε καιρό να συζητάμε. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Προράτα, δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτη η Καρεστιανού, τέταρτο το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της Προράτα, να πούμε ότι περίπου 4 στους 10 βλέπουν θετικά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το νέο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Εντάξει, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα ευρήματα. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 3%. Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή, Λογική συγκεντρώνουν από 3,5%. Μέρα 25, 3%. Θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές αν θα καταφέρουν αυτά τα κόμματα να μπουν στη Βουλή ή αν θα μείνουν εκτός. Τώρα πάμε στα δικά μας, γιατί ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες, όχι βέβαια μόνο τις τελευταίες μέρες, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με ρεπορτάζ εδώ της Αντιγόνης Ανδριάκη πριν από καιρό, δεν ξέρω αν θυμάστε, για τη δομή μεταναστών που είχαν επιλεγεί οι Μαλάδες. Ξεκίνησαν εκεί αντιδράσεις, έφυγε το σενάριο, δεν θα γίνει στις Μαλάδες, μπήκε τις προηγούμενες μέρες ότι θα γίνει εκεί στο ΚΤΕΟ. Πάει και αυτό, αντιδρά ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Σήμερα μίλησε στο Κρέτα Ουάνο ο κύριος Γιώργος Φακενάκης για τις μεταναστευτικές ροές. Μας έδωσε και νούμερα. Υπάρχουν, λέει, χιλιάδες αναμονές στη Λιβύη. Δεν πρόκειται να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές. Ακούστε τώρα ρυθμό. Μόνο μέσα σε 7 ημέρες έφτασα στο νησί 2.140 μετανάστες. Ενώ εκτοξεύθηκαν συνολικές αυξήσεις του έτους από 5.100 που ήταν το 24, ακούστε, από 5.100 το 24 σε 21.000 το 2025, και νομίζω ότι αυτά τα νούμερα τα λένε
από μόνοι τους. Είναι η Κρήτη στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Είναι μια καθημερινότητα, είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει έρθει αντιμέτωπη η Κρήτη και θα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι μια κατάσταση που είπε ο κύριος Πεκινέξης ότι ήταν αναμενόμενη. Ανησυχητικά λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν έτσι μια εκτόξευση των μεταναστευτικών ροών και τώρα πιέζεται το λιμενικό. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και μέσα από αυτή την εκπομπή. Ισχυρά τα κυκλώματα διακίνησης. Ακούστε ποσά, 5 με 6.000 ευρώ το άτομο. Έτσι, αυτά ζητούν οι διακινητές, βάρκες με 30, 50 ή 80 άτομα, οπότε αν κάνετε λίγο το λογαριασμό θα δείτε γιατί ποσά μιλάμε. Για ένα ταξίδι με βάρκα την Ελπίδα που ευνοεί ο καιρός, αλλά πολλές φορές τώρα εννοώ το καλοκαίρι έχουμε δει ότι πολλοί δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό, αφήνουν τη ζωή τους μέσα στο πέλαγος, δύσκολες οι συνθήκες και για επιβίωση, δύσκολες οι συνθήκες και εδώ στο Ηράκλειο, στο παλό ψυγείο που δεν αντέχει άλλο, είναι μια υγειονομική βόμβα και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η δομή μεταναστών που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Είχαμε ένα, πώς να το πω, ένα από την κυβέρνηση... Προτείνετε, πείτε, έχετε λίγο καιρό, διαφορετικά θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω όλο αυτό που υπόθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Κάτι ακούγεται εκεί πάλι προς Μεσαρά. Όσον αφορά το ΚΤΕΟ, λέει ξεχάστε το, λένε οι αρμόδιοι, το χρησιμοποιεί ακόμα η περιφέρεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είμαστε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα που μόνο σοβαρή δεν είναι η αντιμετώπιση του. Εγώ αυτό θα πω. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάση.

0: Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις, αυλαία σήμερα για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Όλη αυτή την περίοδο, εδώ το creta1.gr και το creta1 102,3 συνεργάζεται με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον φιλόλογο, τον κύριο Νίκο Σοπασί. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πράγματι, κλείνει η αυλαία σήμερα των πανελλαδικών. Το μάθημα της ιστορίας εξετάστηκαν μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών. Κοιτάξτε, ένα σύντομο σχόλιο. Τα θέματα φαινομενικά μοιάζουν έτσι όχι ιδιαίτερης δυσκολίας. Ωστόσο, έκρυβαν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ακόμα και ένα πολύ καλά προετοιμασμένο μαθητή. Όχι λόγω της δυσκολίας της εκφώνησης ή του νοήματος του χωρίου του συγκεκριμένου που ζητείτε, αλλά πιο πολύ λόγω του ότι ήταν κομμάτια τα οποία είχαν πολύ λεπτομέρεια. Τώρα, συγκεκριμένα οι ορισμοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι δύο από τους τρεις έχουν εμφανιστεί 5 φορές στις πανελλαδικές τα προηγούμενα χρόνια και ο τρίτος έχει εμφανιστεί 10 φορές. Οπότε, θεωρώ ότι εκεί δεν θα συναντήσουμε κάποια δυσκολία. Το σωστό λάθος τίμιο στο σύνολό του έκρυβε δύο μικρές παγίδες στο Α και στο Β ζητούμενο. Ωστόσο, ένας μαθητής ο οποίος γνωρίζει κριτικά ιστορία καταλαβαίνει ότι αυτά τα δύο είναι λάθος. Ναι. Τώρα, το Β1. Εξετάζει ένα χωρίο από το εξωτερικό εμπόριο και συγκεκριμένα τις εξαγωγές. Ένα χωρίο το οποίο δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι λίγο περίπλοκο με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Δηλαδή, φανταστείτε, αναφέρεται μέσα στο ότι είδαμε, ας πούμε, καπνά ή ας πούμε, κρασί, λάδι κτλ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο στην απομνημόνευση για το μαθητή. Τώρα, το θέμα Β2 ήταν πολύ καλύτερο. Ουσιαστικά ήθελε από τις επιπτώσεις της καταστροφής της Μικράς Ασίας και της άφηξης των προσφύγων ένα χωρίο πολύ συγκεκριμένο. Αυτό της εθνολογικής σύστασης. Καλό, καλό ερώτημα. Τώρα, οι πηγές επίσης μοιρασμένες. Το θέμα γάμα ήταν σχετικά εύκολο με την έννοια ότι ήθελε τα περιοδιακά δίκτυα, ένα χωρίο που δεν έχει μπει στις πανελλαδικές τα τελευταία χρόνια καθόλου.
0: Ναι.
1: Και είναι οπωσδήποτε κάπως σημαντικό, οπότε θεωρώ ότι δεν θα συναντήσει κάποιες δυσκολίες. Τώρα το Δ1 επίσης εξετάζει πάλι εξωτερικό εμπόριο. Δηλαδή ήταν εμπορική η χρονιά. Εξετάζεται το εξωτερικό εμπόριο του ποντιακού ελληνισμού. Ένα σημείο το οποίο οι μαθητές δεν θυμούνται πάρα πολύ καλά. Δεν είναι στα σώσα, θα πούμε έτσι, της κάθε χρονιάς. Ωστόσο μπήκε ένα καλό χωρίο, το οποίο εξετάζει το διαμετακομιστικό εμπόριο της Τραπεζούντας. Δηλαδή ένα θεματάκι το οποίο νομίζω ότι ο μαθητής ο καλά προετοιμασμένος θα θυμόταν αρκετά.
0: Επομένως, κύριε Σοπασί, αν θέλουμε έτσι να πούμε έτσι όπως το ξεκινήσετε, ήταν θέματα που ένας καλά διαβασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί?
1: Κοιτάξτε, το θετικό και αισιόδοξο της φετινής χρονιάς είναι ότι τουλάχιστον δεν θα δούμε, ελπίζω, τις παρολατρίες των προηγούμενων ετών. Δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν το 51-52-55% των μαθητών πέφτει κάτω από τη βάση. Θεωρώ με τα φετινά θέματα ότι αυτό θα μειωθεί κάπως. Ίσως να στερηθεί το άριστα στους πολύ καλούς μαθητές, λόγω της λεπτομέρειας των απαντήσεων, αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι θα σας έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο 1 με 2 αναλυτικά τα θέματα τα σημερινά, στα μαθήματα της ιστορίας. Μην κάνω λάθος, μισό λεπτό. Τα διαβάζω κι εγώ. Έχω το σκονάκι μου ότι εσείς στην ιστορία, στη φυσική και στην οικονομία. 1 με 2 λοιπόν θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Θα μπορούν να σας ακούσουν και να σας δουν για να δώσετε τις απαντήσεις στα θέματα. Κύριε Σοπασί, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά που τέλειωσαν υποψήφιοι το Γενικό Λύκειο. Να είστε καλά.
1: Έτσι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κράτα ΟΑΝ 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει η 12. Μαζί με ο Ντόνης Τσαπίνος απέναντί μου στην επιλογή των τραγουδιών και τη ρύθμιση του ήχου και ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Λέμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις αυλαία σήμερα, αυλαία σε λίγες μέρες και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ, αλλά κλείνουν και τα σχολεία για όλους τους μαθητές. Μία εβδομάδα έμεινε, λίγες μέρες μείνανε. Το θέμα είναι τι είδαμε αυτή τη χρονιά που πέρασε, τι προβλήματα λύθηκαν και με τι προβλήματα θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία την ερχόμενη χρονιά. Πάμε να μιλήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικο Στοτοκόπουλος. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κύριε Μακράκη, συζητάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό όσον αφορά την εκπαίδευση. Ήθελα έτσι να ανοίξουμε μια κουβέντα. Πολλά τα προβλήματα και φέτος λύθηκαν προβλήματα, κύριε Μακράκη, αυτή τη χρονιά. Θα μπούμε στην επόμενη έτσι λιγότερο ανακουφισμένη. Και ποια ήταν τα βασικά που δεν αντιμετωπίστηκαν ίσως?
1: Πάντοτε η χρονιά εξαρτάται από προφανώς την κάλυψη στο θέμα, στο ζήτημα του εκπαιδευτικού προσωπικού, αν δηλαδή τα σχολεία καλύφθηκαν από νωρίς με βάση τις ανάγκες που είχαν.
0: Δεν καλύφθηκαν.
1: Δεύτερον, το ζήτημα αν υπήρξε μια προεργασία για τις κατάλληλες συνθήκες της υλικοτεχνικής υποδομής. Και τρίτον, στην εργασιακή σχολική καθημερινότητα, δηλαδή ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης πραγμάτων. Και τέταρτον, προφανώς, το εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική, με βάση το μισθό και το κόστος διαβίωσης που υπάρχει, αν μπορούν να ζήσουν από αυτό, όπως συμβαίνει σε κάθε τομέα εργασίας.
0: Για πάμε να τα πιάσουμε
1: δυστυχώς,
0: τώρα.
1: Ήταν μια, ακριβώς ένα-ένα. Mm-hmm. Ήταν μια δύσκολη σχολική χρονιά, και μία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας, mm-hmm, σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών. Ξεκίνησε δηλαδή στραβά η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν διασφάλισε έγκαιρα τις απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου τα κενά που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με πολλές ελλείψεις, είτε στη γενική είτε στη ειδική αγωγή. Αυτό είχε, αν θέλετε, η βασική αιτία ήταν ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από το οποίο εξαρτάται το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της απορρόφησης, δηλαδή κονδυλίων, για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τελειώνει το 27. Mm-hmm. Είχαν απομείνει λοιπόν λίγες πιστώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει τον μεγαλύτερο και αναγκαίο αριθμό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο δεν έγινε, με αποτέλεσμα στις αρχές του Σεπτέμβρη, κύριε Ορφανάκη, να είχαμε πάρα πολλά κενά και σε βασικές ειδικότητες, όπως είναι δάσκαλοι νηπιαγωγής στα σχολεία, και στις υπόλοιπες προφανώς ειδικότητες των εκπαιδευτικών, και στην ειδική αγωγή που αφορούσε κυρίως την παράλληλη στήριξη.
0: Και να όμως, κύριε Μακράκη, που δεν τα είχαμε μόνο, αν θυμάμαι καλά, από τις κουβέντες που έχουμε κάνει στις αρχές του Σεπτέμβρη, συνεχίστηκαν να υπάρχουν και καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Ξεκίνησε στραβά, ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα για την χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, γιατί δεν είναι ότι απλά ένα διάστημα δεν υπήρχε κάλυψη και έγινε αργότερα και πολύ σύντομα. Οι δύο φάσεις που έγιναν, η πρώτη και η δεύτερη φάση, αρχές του Σεπτέμβρη μία και τέλη Σεπτέμβρη άλλη, κάλυψαν το ίμιση των αναγκών. Η επόμενη φάση μετά έγινε τον Νοέμβριο, που και αυτή δυστυχώς δεν κάλυψε, προφανώς ομαλοποίησε την κατάσταση, κυρίως και στον αστικό ιστό, στην πόλη δηλαδή, αλλά δυστυχώς έμειναν πάρα πολλά σχολεία μεγάλα της Υπαίθρου χωρίς ολοήμερο. Όταν μιλάμε για μεγάλα σχολεία, εννοούμε από εξαθέσια και πάνω, δωδεκαθέσια που υπάρχουν και στην επαρχία, σε ολιγοθέσια σχολεία, δηλαδή σε λιγοθέσια σχολεία, σε μικρά δηλαδή, σε μικρές σχολικές μονάδες, δυστυχώς είχαμε συγχώνευση και πρωινό τμημάτων προκειμένου να ανταποκριθούν

0: τις χειρότερες χρονιές που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Νομίζω, κύριε Μακράκη, πριν προχωρήσετε, γιατί νομίζω ότι εκεί θα πάτε, έχουμε και το θέμα των αναπληρωτών. Πολλοί που δεν καλύπτουν τις θέσεις, πώς να το πω τώρα, παρετούνται, αλλά νομίζω ότι δεν παρετούνται από το σχολείο, παρετούνται από την αδυναμία να ζήσουν. Αυτή την αίσθηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ τώρα προφανώς έχουμε το εξής ζήτημα, ότι από τον Νοέμβριο και μετά, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, δεν είχαμε απορρόφηση πρόσληψη εκπαιδευτικών δασκάλων, στην κατηγορία των δασκάλων είχαμε το πρόβλημα, γιατί αφενός πρώτον υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα ότι ο πίνακας του ΑΣΕΠ διατηρείται 3 χρόνια περίπου κλειστός, με αποτέλεσμα νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμήματων να μην μπορούν να μπουν στους πίνακες για να προσληφθούν, παρά μόνο στο έσκατο που είναι οι τοπικές προσκλήσεις, οι οποίες θέλουν να γίνουν, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και το ένα είναι το θεσμικό ζήτημα, και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, εν δυνάμει δηλαδή να προσληφθούν στην εκπαίδευση, στο δημόσιο σχολείο, πλέον δηλώνουν λίγες περιοχές της χώρας, κυρίως τους τόπους εκείνους μόνιμου συμφερόντων τους. Από 1η Οκτώβρη και μετά έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν περιοχές που είχαν δηλώσει το καλοκαίρι, και πολλοί πλέον αφαιρούν περιοχές, γιατί αν κάποιος πλέον δεν τον συμφέρει πλέον κάποιον να έρθει τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη για 6 μήνες να δώσει πολλά χρήματα για τη μετακόμιση, να έρθει, να φύγει ξανά.
1: Και συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Και το κόστος διαβίωσης.
1: Ναι, και η δυσκολία μέσα σε λίγες μέρες να βρει σπίτι. Δεν είναι εύκολο ούτε αυτό. Και έχω μπροστά μου στοιχεία που δείχνουν το 2024-25. Διαβάζω εδώ ότι πάνω από 1.500 εκπαιδευτικοί αποχώρησαν και είχαμε και 800 περίπου παρετήσεις. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μεγάλος αριθμός. Δεν υπήρχε συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή τα 2-3 τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αύξηση των αρνήσεων τοποθέτησης των παρετήσεων, και φέτος η χρονιά κλείνει με πάνω από 1.500 αρνήσεις παρετήσεις, και έχουμε χτυπήσει εδώ και πάρα πολλές φορές το καμπανάκι και προς το Υπουργείο Παιδείας και προς την κυβέρνηση, ότι σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε με το κιάλι εκπαιδευτικούς. Αν ο εκπαιδευτικός σήμερα αμείβεται με 800 ευρώ ο νεοδιόριστος νεοεισερχόμενος, αν ο αναπληρωτής που αμείβεται με 900 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει με αυτά τα χρήματα όταν δίνει τα 2/3 του εισοδήματος για τη στέγη μόνο, καταλαβαίνουμε ότι πλέον πολλοί το σκέφτονται 1, 2 και 3 φορές να φύγουν από τον τόπο μόνιμων συμφερόντων για να πάνε να εργαστούν σε μια άλλη περιοχή, με τη δυσκολία που είπατε και εσείς στο να βρουν σπίτι, σε τι ύψος θα είναι το ενίκιο, και με το κόστος διαβίωσης σήμερα να είναι αρκετά υψηλό.
1: Είναι μια λύση, κύριε Μαρκάκη, σε όλο αυτό που συζητάμε, ένα πρόγραμμα που, από την περιφέρεια Κρήτης, που έχει να κάνει με την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, είναι ένα θέμα το οποίο το ακούμε σε θεωρητική βάση, μπορεί να πάρει σάρκα και όστα?
0: Λοιπόν, 2 πράγματα. Το άμεσο, γιατί αυτό θα αναφερθώ σε αυτό, αλλά είναι κυρίως μακροπρόθεσμο, το άμεσο είναι η αύξηση των μισθών. Δηλαδή, το να μπορεί ο εργαζόμενος να ζει από το μισθό του είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δεν μπορεί σήμερα ο εκπαιδευτικός να ξεκινάει με 800 ευρώ. Δηλαδή, είναι κατάντια, και αν παρατηρήσετε και δείτε συγκριτικά τους δείκτες το πού βρίσκονται οι μισθοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τις εκθέσεις της Eurostat, δεν τα λέμε εμείς, είμαστε τελευταία χώρα σε επίπεδο μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συναγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία, και συναγωνιζόμαστε πάλι τη Βουλγαρία, πρώτη-τελευταία θέση, το ύψος της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Άρα το βασικό ζήτημα είναι κάποιος να μπορεί να ζει από το μισθό του.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά την κατοικία, το ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και δει τους εκπαιδευτικούς, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος πολλοί από αυτούς μετακινούνται σε διαφορετικές περιοχές, άρα αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι. Εδώ είναι ένα σημαντικό εργαλείο προφανώς η διασφάλιση 10 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Εδώ το ζήτημα έχει να κάνει όμως το ότι θα πρέπει οι Δήμοι να μπουν εντατικά σε μια τέτοια διαδικασία διερεύνησης και πολιτικής βούλης, προφανώς αξιοποίησης χώρων που έχουν,

0: προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα για να αναγερθούν κοινωνικές κατοικίες. Άρα υπάρχει λοιπόν το κονδύλιο, είναι ζήτημα των Δήμων και ειδικότερα των μεγάλων Δήμων, κάποιοι μικροί Δήμοι, Δήμος Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, του Αμαρίου και ένας Δήμος μικρός στα Χανιά, στους Φακίων αν θυμάμαι καλά, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά προφανώς το μεγάλο ζήτημα, η μεγάλη μάζα, να το πούμε έτσι, αφορά κυρίως τις μεγάλες πόλεις, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά. Άρα
1: έχετε,
0: εδώ...
1: έχετε σκοπό και στόχο να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Προφανώς, και προφανώς, προφανώς. Είχαμε κάνει μάλιστα και φέτος μαζί σε συνεργασία με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία μια παρέμβαση στον Περιφερειάρχη Κρήτης, που μάλιστα τότε μας ανακοίνωσε και το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτό. Έχουμε κάνει παρέμβαση, αν θυμάστε, μέσα στη χρονιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, και σκοπός μας και στόχος μας είναι προφανώς μετά και από αυτή τη διασφάλιση αυτού των χρημάτων να πιέσουμε ακόμα περισσότερο και εδώ την Δημοτική Αρχή, το Δήμο Ηρακλείου και προφανώς άλλους Δήμους, αλλά κυρίως όπως είπαμε το ζήτημα είναι στην πόλη, προκειμένου να πάμε σε μια πιο γρήγορη διαδικασία αξιοποίησης χώρων προκειμένου να αναγερθούν κοινωνικές κατοικίες. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μακροπρόθεσμο, αλλά ωστόσο νομίζουμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά, αν και εφόσον υπάρχει βούληση να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες.
1: Ναι. Κλείνοντας, έτσι δύο κουβέντες θα ήθελα και για ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με εσάς αλλά και με τον κύριο Δουλφάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, που έχει να κάνει με τη σχολική στέγη και τα σχολικά κτίρια. Κτίρια παλιά με πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι, είναι ένα από τα ζητήματα που έθεσα και εγώ προηγουμένως όσον αφορά το πώς σκύλησε η σχολική χρονιά, δηλαδή με προβλήματα και ζητήματα. Δυστυχώς εδώ έχουμε παθογένειες πολλών χρόνων όσον αφορά την οικοτεχνική υποδομή, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή τα νηπιαγωγεία, είναι ο μεγάλος ασθενής. Έχουμε πάνω από 25 μισθωμένα κτίρια, πολλά από αυτά ακατάλληλα, είτε για παιδαγωγικό έργο, είτε για κοινωνικοποίηση, είτε για λόγους ασφαλείας. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων, τουλάχιστον τα επόμενα 2-3 χρόνια. Πάνε με πάρα πολλούς αργούς ρυθμούς σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς προκηρύξεις για μίσθωση νέων κτιρίων, πιο σύγχρονων, όλες οι διαδικασίες αυτές βγαίνουν άγονες, κύριε Ορφανάκη, γιατί είναι τέτοιο το θεσμικό πλαίσιο που βάζει τον ιδιώτη να πληρώσει για να προσαρμόσει το χώρο κατάλληλο για νηπιαγωγή. Οπότε όταν το μαθαίνει αυτό ένας ιδιώτης, ακόμα και να... αν έχει εκδηλώσει ένα πρώτο ενδιαφέρον, στην ουσία μετά παγώνει η διαδικασία. Και αυτό είναι το ένα κεφάλαιο που αφορά δηλαδή το ότι έχουμε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής που λύνονται μόνο με την ανέργεση νέων σχολικών κτιρίων που αφορά κυρίως τα νηπιαγωγεία.
1: Ακριβώς με τις εξώσεις.
0: Και το δεύτερο ζήτημα είναι η συντήρηση των ιστορικών μονάδων. Και φέτος ζήσαμε λιπότες βροχές, οι πιο έντονες βροχές να πλημμυρίζουν σχολεία, σχολεία που να έχουν επανειλημμένα πει μέσω της διεύθυνσης του σχολείου και προς τους αρμόδιους φορείς, τη Δημοτική Αρχή κλπ. Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές. Δυστυχώς,
1: ναι. Είναι
0: το ίδιο έργο.
1: Αυτό θα έλεγα. Είναι χρόνια. Τόσο στενάχωρο και λυπηρό να συζητάμε χρόνια για τα ίδια και για τα ίδια και να αλλάζει η Δημοτική Αρχή και να βλέπουμε πάλι το ίδιο έργο και ουσιαστικά να την πληρώνει το σχολείο, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Και μπαλάκι ευθυνών και απραξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγκρέκη. Και σίγουρα θα ξανανοίξουμε την συζήτηση. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Τελειώνει η σχολική χρονιά. Λίγο έμεινε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Πριν αποχωρήσω να αναφερθούμε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι στο κόκκινο η ένταση. Έχουμε Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν, παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Κορυφώνεται λοιπόν η ένταση. Σήμερα τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Αυτά με την Μέση Ανατολή. Δεν είναι ευχάριστη αυτή η εξέλιξη. Τώρα, ένας άλλος πόλεμος, σε εισαγωγικά, εκτελήχθηκε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Έτσι, κάνω λίγο χιούμορ. Παρόλο που η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις. Να σας πω ότι ξεκίνησα σήμερα η εργασία στην Αβέροφ. Υπομονή θα κάνουμε. Πραγματοποιούνται λοιπόν στην οδό Αβέροφ εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος. Θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, να σας πω, οι ασφαλτοστρώσεις και οι παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στην περιοχή του κέντρου, πλατεία Ελευθερίας, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε πάρα πολλά σημεία, εκεί στην Πενδάρου, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ένα απέραντο εργοτάξιο λοιπόν η πόλη του Ηρακλείου, και δεν λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να γίνονται. Φυσικά και πρέπει να γίνονται. Η δική μου ένσταση είναι κατά πόσο αυτά πρέπει να γίνονται εν μέσω τουριστικής περίοδου. Έχει ανοίξει η τουριστική σεζόν και να έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που επισκέπτονται την πόλη αντιμέτωποι με αυτές τις εικόνες και με αυτές τις δυσκολίες. Να πω και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει πολλές μαμάδες και μπαμπάδες. Είχαμε προβλήματα, βγήκαν τα αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις για αυτό το καλοκαίρι από την ΔΥΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Ωστόσο, έπεσε το σύστημα. Την Πέμπτη το βράδυ βγήκαν τα αποτελέσματα. Δεν μπορούσαν να μπουν, να δουν τα αποτελέσματα, και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούσαν να γίνουν και ενστάσεις. Άρα παρατείνεται, να σας πω, αυτή είναι η είδηση και το ενδιαφέρον, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ μέχρι και αύριο Τρίτη στις 12. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μακάρι να καταφέρετε να μπείτε να δείτε. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ πάντως ούτε εγώ μπορούσα να μπω, για τα παιδιά μας έτσι που απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους στις κατασκηνώσεις. Κλείνοντας να πω ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού, του Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από την ζωή την περασμένη εβδομάδα. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, τελείται η εξόδιος ακολουθία. Εκεί η οικογένειά του, που ζήτησε δε Στεφάνου να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό του Χαμόγελο του Παιδιού, το παρόν πολλών ανθρώπων από τον πολιτικό κόσμο και του Πρωθυπουργού. Ένας πολιτικός, θα πω εγώ, σεμνός, με ήθος, με κύρος, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, που άφησε το δικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή. Ένας ωραίος άνθρωπος που είχε μια υπέροχη οικογένεια. Λοιπόν, σας αφήνω. Δείχνει το ρολόι σχεδόν 12. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ. Σας υπενθυμίζω ότι στη μία φροντιστήριο ολοκλήρωση, ζωντανά εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, θα δείτε τις απαντήσεις στα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας από τους εξαίρετους καθηγητές και συνεργάτες του φροντιστήριου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, που θα έχουμε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι? Θα ασχοληθούμε πολύ με τον πολιτισμό και με τα ωραία πράγματα που έρχονται αυτό το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, με την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Παπαδάκη. Φιλιά πολλά, να έχετε μια υπέροχη Δευτέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ασταμάτητο το κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Νέος εντοπισμός 61 ατόμων στα νότια παράλια του νησιού. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες σε αναμονή στη Λιβύη και οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Προειδοποίησε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει δομή μεταναστών στο βασικό τουριστικό άξονα της Κρήτης δίπλα σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Φινάλε των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές. Μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ χθες το βράδυ, το Τελαβίβα προχώρησε σε αντίπεινα με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
1: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκη. Παπαναστασίου 200, τηλέφωνο 2810-231-222, www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζονται αδιάκοπα οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν ακόμη 61 άτομα νότια του νησιού. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες σε αναμονή στη Λιβύη και οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν, προειδοποίησε μέσω του Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Την ίδια ώρα στο Creta One 102,3 μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χερσονήσου Γιάννης Έγκος, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει δομή μεταναστών στον βασικό τουριστικό άξονα της Κρήτης δίπλα σε ξενοδοχεία. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ ζευγαριού σε χωριό του Δήμου Χανίων. Το ζευγάρι αλληνομηνήθηκε και συνελήφθη. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
7: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το Κρέτα One 102,3 και το creta1.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση παρουσιάζουν σήμερα την τελευταία ειδική εκπομπή για τις πανελλαδικές εξετάσεις με τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στα μαθήματα της ιστορίας, της οικονομίας και της φυσικής. Μαζί μου στο στούντιο του Creta One 102,3 είναι ο κύριος Νίκος Σοπασής, ο οποίος είναι καθηγητής στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση και θα μας αναλύσει τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα της ιστορίας. Κύριε Σοπασή, καλό μεσημέρι, ο λόγος εσάς.
11: Καλησπέρα και από μένα. Με το μάθημα της ιστορίας προσανατολισμού ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους εξεταζόμενους των ανθρωπιστικών σπουδών. Τώρα ένα γενικό σχόλιο για το μάθημα πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων. Τα θέματα σήμερα θεωρώ και εγώ και οι συναδελφοί μου ότι ήταν αρκετά βατά, με την κλασική έννοια της βατότητας. Ήταν θέματα τα οποία μπορούσε να απαντήσει και ένας μαθητής ο οποίος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος, κυρίως το Α και το Β θέμα. Ωστόσο, εμφανίζονταν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είχαν να κάνουν όχι τόσο με την δυσκολία κατανόησης της ερώτησης της ίδιας, είτε λόγω συνδυασμού διαφορετικών κεφαλαίων και γνώσεων, αλλά περισσότερο είχαν να κάνουν με κομμάτια και κεφάλαια τα οποία απαιτούσαν πολύ καλή απομνημόνευση λεπτομεριών, ιδιαίτερα τα κομμάτια που ζητούσαν τις εξαγωγές και το εξωτερικό εμπόριο του πόντου. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Κλασικά έχουμε δύο ομάδες θεμάτων. Ξεκινάμε με την ομάδα Α, στην οποία οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν τρεις ορισμούς, να απαντήσουν σε μια ερώτηση σωστού λάθους και να αναπτύξουν σύντομα δύο ερωτήσεις β' θέματος. Η ομάδα Α αξιολογείται με 50 μονάδες από τις 100, δηλαδή το 10 στα 20. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στους μαθητές φέτος ζητήθηκε να αναλύσουν τρεις όρους, τις εθνικές γέες, τον οργανικό νόμο του 1900 και το εθνικό κομιτάτων. Πριν δούμε τις απαντήσεις, να θυμίσω ότι οι εθνικές γέες και ο οργανικός νόμος έχουν ζητηθεί πάνω από 5 φορές στις πανελλαδικές, ενώ το εθνικό κομιτάτων έχει περάσει τις 10 φορές. Οπότε θεωρώ ότι το θέμα Α1 ήταν σχετικά εύκολο, ακόμα και για μαθητές οι οποίοι διάβαζαν, ας πούμε, τους πιο δυναμικούς ορισμούς. Εδώ ακολουθούν οι απαντήσεις στους ορισμούς. Είναι αυτούς ουσιαστικά οι όροι και οι ορισμοί μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο. Εθνικές γέες ήταν ουσιαστικά οι ακίνητες θυματικές διοκτησίες των Οθωμανών. Περιήλθαν επαναστατικό δικαίωμα στο ελληνικό κράτος. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε εδώ να αναλύσουν και περαιτέρω την έκταση των γεών αυτών, δηλαδή να ορίσουν ότι αυτή ανέρχεται χονδρικά σε 4 έως 5 εκατομμύρια στρέμματα. Περνάμε σιγά σιγά στον δεύτερο ορισμό μας, ο οποίος ήταν οργανικός νόμος, από το κριτικό ζήτημα, δηλαδή ήταν και οι τρεις από διαφορετικά κεφάλαια, ωστόσο όχι οι δύσκολοι. Ο οργανικός νόμος λοιπόν είναι ουσιαστικά ένας νόμος ο οποίος ισχύει ακόμα και σήμερα και ορίζει ότι η Εκκλησία της Κρήτης υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι στην Εκκλησία της Ελλάδος, ενδιαφέροντας ορισμός και όχι τόσο δύσκολος, όχι λόγω γλώσσας, αλλά πιο πολύ λόγω του ότι είναι ένας από τους πιο γνωστούς ορισμούς του κριτικού ζητήματος. Και τέλος περνάμε στο Εθνικό Κομιτάτων. Ήταν από τα μικρά κομματίδια, έτσι, κομματικούς πολιτικούς σχηματισμούς, που συγκροτήθηκαν στην Εθνοσυνέλευση του 1962-1964 και είχε μικρότερη απήχηση από τις άλλες μεγάλες παρατάξεις, όπως ήταν η Παιδινή και η Ορεινή. Εδώ προσέξτε, γιατί σε παλιότερα θέματα ζητήθηκε από τους μαθητές, όπως όριζαν οι απαντήσεις δηλαδή του Υπουργείου, να γράψει και αυτά τα πρώτα δύο κομμάτια και στη συνέχεια να περάσει στον ορισμό. Δηλαδή το Εθνικό Κομιτάτων ήταν υπό τον επαμενό Δαδέλη Γιώργη και τις θέσεις αυτές σύντομες του μικρού αυτού κομματικού σχηματισμού. Κάπως έτσι ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι ορισμοί και ένας μαθητής καλά προετοιμασμένος μπορούσε εύκολα να πάρει ένα 14, αν όχι 15 στα 15. Περνάμε στο σωστό λάθος. Εδώ οι απαντήσεις είναι λάθος, λάθος, σωστό, σωστό, σωστό. 10 σχετικά εύκολες μονάδες για τους μαθητές, αν εξαιρέσει κάποιος ίσως το α και το β ζητούμενο. Ουσιαστικά ήταν λίγο παγίδες τα συγκεκριμένα, γιατί θεμελιωτής και πρώτος διοικητής Εθνικής Τράπεζας δεν ήταν ο Ινάρδος, αλλά ο Γεώργιος Σταύρου. Ο Ινάρδος ήταν ένας στους βασικούς όμως οικονομικούς υποστηρικτές. Και το Σύνταγμα του 64 ουσιαστικά άλλαζε τη συνταγματική μοναρχία σε βασιλευόμενη δημοκρατία. Οπότε δύο μικρές παγιδούλες εδώ, όχι τόσο όμως δύσκολες. Περνάμε σιγά σιγά στο β' θέμα, λίγο σύντομα. Το β' 1 ουσιαστικά απαιτούσε από τους μαθητές να αναλύσουν τα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα ουσιαστικά 19ο και 20ο αιώνα. Εύκολη σαν ερώτηση, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο και το βλέπετε αυτό και στις εικόνες σας. Είναι λίγο δύσκολο για τους μαθητές να θυμηθούν αυτά τα προϊόντα τα οποία απάρτιζαν τις εξαγωγές, δηλαδή τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούσαν τα 2 τρίτα του συνόλου των εξαγωγών, τη σταφίδα, το ελαιόλαδο, το κρασί και όλα αυτά. Κάπως δύσκολο. Η απάντηση φυσικά βρίσκεται σε σελίδα 18 του σχολικού βιβλίου. Στη συνέχεια θα έπρεπε να αναφερθούν και στο βαμβάκι, στον καπνό, στα κατεργασμένα δέρματα, στα μεταλλευτικά προϊόντα, στο μόλιβδο, στα μαγκανιούχα μεταλλεύματα, στη σμύρδα και στη θραϊκή γη, και να κλείσουν εκεί την απάντησή τους. Δηλαδή, δύο παραγραφούλες απαιτούσε αυτή η ερώτηση. Δυστυχώς το ατυχές για μένα σημείο του Β1 θέματος ήταν οι 15 μονάδες. Γιατί ατυχές, γιατί ουσιαστικά ακόμα και ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής, ο οποίος είχε διαβάσει το σύνολο της θεωρίας και το σύνολο της ύλης, εδώ θα μπορούσε να χάσει πολύ εύκολα, ας πούμε, 2, 3, 4, ίσως και 5 μόρια εξαιτίας των λεπτομεριών που είχε αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση. Περνάμε σιγά σιγά στο Β2. Το Β2 ήταν από τα σημαντικά κεφάλαια του προσφυγικού. Ουσιαστικά εξέταζε τις επιπτώσεις της άφιξης των μικρασιατών προσφύγων όσον αφορούσε την εθνολογική σύσταση. Προσέξτε, το χωρίο στο οποίο θα πρέπει να δώσουν έμφαση είναι το δεύτερο χωρίο των επιπτώσεων και όχι το πρώτο που αναφέρει στον πληθυσμό αυτό καθεαυτόν. Εδώ ουσιαστικά θα έπρεπε να αναφέρουν οι μαθητές ότι η Ελλάδα το 1920 είχε 20% μη Έλληνες Ορθοδόξους, ενώ το 28 μόλις 6. Αυτό ίσως ακούγεται σήμερα λίγο κάπως έτσι αυταρχικό ή φασιστικό, ωστόσο την περίοδο εκείνη ήταν κάτι το οποίο θεωρούνταν ίσως τύχη για μια χώρα να είναι ουσιαστικά εξελληνισμένη και ομογενοποιημένη εθνικά. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί φυσικά και στα νησιά που εξελληνίστηκαν πλήρως, όπως είναι η Κρήτη, η Λέσβος, η Λίμνος κτλ. Ότι η Μακεδονία έπεσε στο 12% το 28 από την άφιξη των προσφύγων και μετά να δώσει το υπόλοιπο χωρίο του σχολικού εγχειριδίου στη σελίδα 166-167. Μια επισήμανση στο Β2, θεωρούμε ότι ο μαθητής θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και την εισαγωγή των επιπτώσεων δηλαδή που αναφέρεται στην αρχή του κεφαλαίου. Όχι όμως ότι ήταν απαραίτητο. Και κάπως έτσι περνάμε στη δεύτερη ομάδα των θεμάτων μας, στην ομάδα Β, οι οποίες ουσιαστικά πηγές καλούνται εδώ να αναπτυχθούν από τους μαθητές, όχι μόνο να λυθούν σε επίπεδο ιστορικών πηγών, αλλά να γίνει και μια σύνθεση ιστορικών γνώσεων και παραθέματος που δίδεται στους μαθητές, άλλες 50 μονάδες από εδώ. Άρα ουσιαστικά στο πρώτο θέμα ολοκληρώνεται κάπως ο κύκλος της αποστήθησης και ουσιαστικά στη δεύτερη ομάδα καλείται ο μαθητής κριτικά να προσεγγίσει κείμενα τα οποία δίνονται και να συνθέσει την ιστορική γνώση με αυτά. Πρώτη ερώτηση στο θέμα Γ1, μια σχετικά καλή ερώτηση, πολύ σαφής στο σύνολό της, ζητήθηκε ουσιαστικά από τους μαθητές να αναλύσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν τα πελατειακά δίκτυα κατά την προεπαναστατική περίοδο, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θυμίζει λίγο ίσως την Ελλάδα του 21ου αιώνα, και β' το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων την ίδια περίοδο. Άρα, εδώ έχουμε δύο ζητούμενα τα οποία είναι ουσιαστικά συνεχόμενα και στο βιβλίο, δηλαδή έχουμε δύο παραγράφους στο βιβλίο στη σελίδα που θα δούμε στη συνέχεια. Και εδώ πρέπει ο μαθητής να προσεγγίσει το θέμα με τη σειρά, δηλαδή να ξεκινήσει από το βιβλίο του και να ξεκινήσει κατά την προπαναστατική περίοδο για αντικειμενικούς λόγους. Οι Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν πολιτικά κόμματα και να δώσει τους λόγους. Α, ο ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων για την κατάληψη θεσμών εξουσίας. Β, η ελλιπής παροχή προστασίας και γάμα η απουσία συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Και να έρθει εδώ ουσιαστικά να κολλήσει, όπως λέμε, να παντρέψει την ιστορική γνώση με την πληροφορία του κειμένου Α. Εδώ έχουμε επισημάνει κάποια βασικά χωρία του κειμένου Α, το οποίο ήταν σύντομο και αρκετά ευνόητο, έτσι, κατανοητό. Η κατάσταση της χώρας μετά τους αιώνες σκλαβιάς ήταν τέτοια που απαιτούσε μια μορφή προστασίας, αφού δεν υπήρχε κρατικός οργανισμός, κεντρική διοίκηση. Υπάρχει μια ανάγκη του απομονωμένου ανθρώπου, έλεγε μέσα ο Βαβαρός Λόγιος, να αποκτήσει μια θέση στην κοινωνία κατά τη συναναστροφή του με ισχυρούς πολίτες, αλλά και η τάση του ισχυρού να αποκτήσει οπαδούς για να έχει περισσότερη ισχύ όσον αφορά την οικογενειοκρατία της εποχής. Στο δεύτερο ζητούμενο, ουσιαστικά ο μαθητής θα έπρεπε να αναλύσει την ευρύτερη οικογένεια, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε τον πρώτο φορέα πατρονίας. Όταν λέμε φορέα πατρονίας, εννοούμε ότι οι οικογένειες της περίοδου αυτής, δηλαδή κατά προεπαναστατικά χρόνια, είχαν μια μορφή έτσι, οργάνωσης που θυμίζει λίγο έτσι, ξέρω, την Αμερική της δεκαετίας του 60, μια οργάνωση ισχυρής οικογένειας που μπορεί ουσιαστικά να κάνει χάρες και να εξυπηρετεί, να προστατεύει αδύναμους πολίτες και την ίδια στιγμή να συνάπτει σχέσεις με άλλες οικογένειες οι οποίες είναι εξίσου ισχυρές. Και αυτό ουσιαστικά ήταν το πράγμα το οποίο ανέλυε το κείμενο Β, το οποίο τέριαζε πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο. Και έπρεπε να επισημανθεί ότι η σημασία της οικογένειας ήταν πολύ μεγάλη σε έναν κόσμο γεμάτο δυσκολίες, ότι υπήρχαν οριζόντες και κάθετες συμμαχίες, οριζόντες συνδέονταν οικογένειες με άλλες ισχυρές οικογένειες και κάθετα με πάτρονες προστάτες, δηλαδή με άτομα τα οποία ήταν ουσιαστικά υπό την προστασία της ισχυρής οικογένειας. Και τέλος, αυτό δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, ότι υπάρχουν θεσμοί με τους οποίους συνδέονται οι οικογένειες αυτές και οι θεσμοί είναι συγκεκριμένοι, όπως είναι ο γάμος, η υιοθεσία, η αδελφοποίηση και οι κουμπαριές, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Οι κουμπαριές, οι οποίες εδώ σφαίνουν το παράθεμα, γίνονται είτε με γάμους, είτε με βαφτίσεις, είτε με κάποιους άλλους τρόπους αδελφοποίησης και φιλίας μεταξύ των οικογενειών. Αυτά για το θέμα γάμα. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό θέμα και ενδιαφέρον και προσεγγίσιμο. Περνώντας έτσι στο τελευταίο θέμα μας, στο θέμα Δ1. Το οποίο κατ' εμέ δεν ήταν και ότι καλύτερο, όχι λόγω πάλι δυσκολίας, ούτε λόγω του ότι απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια ή είχε χρονολογικές ερωτήσεις ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είναι ένα κεφάλαιο γενικά ο παρευσύνιος ελληνισμός, που θα μπορούσε να εξετάσει άλλα η Επιτροπή, δηλαδή θα μπορούσε να εξετάσει το κεφάλαιο 3, για παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με την γενοκτονία των ποντίων. Και νομίζω ότι θα είναι ένα καλό θέμα για συζήτηση σήμερα, λόγω της τεταμένης γεωπολιτικής κατάστασης. Τέλος πάντων, εδώ εξετάζεται ουσιαστικά το διαμετακομιστικό εμπόριο της Τραπεζούντας, ένα σχετικά μικρό κομμάτι του βιβλίου, και το θετικό, ίσως και αισιόδοξο, είναι ότι οι πηγές, παρόλο που σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο αγνοούν οι μαθητές ή ξεχνάνε τέλος πάντων μέχρι τέλος της ύλης, οι πηγές έδιναν πάρα πολλά πράγματα κοντά στο σχολικό βιβλίο, όπως θα δείξει στην απάντησή μας. Το κείμενο Α έδινε πάρα πολλές πληροφορίες και ανέλυε ουσιαστικά τη σημασία της Τραπεζούντας όσον αφορά το εμπόριο, ότι έλεγχε το 40% του εμπορίου της Περσίας και ότι απέφερε 200 εκατομμύρια φράγκα το χρόνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναλύεται στο κείμενο Α, με πιο αναλυτικά βέβαια δεδομένα και με χώρες και περιοχές με τις οποίες είχε συνάψει και εμπόριο η Τραπεζούντα. Τώρα, περνάμε στη συνέχεια της ανάλυσης μας. Ήταν μεγάλη η πηγή αυτή, απαιτούσε δηλαδή τουλάχιστον 2 σελίδες ανάλυσης. Εδώ λοιπόν, δεύτερο χωρίο του σχολικού εγχειριδίου, έχουμε να δούμε με τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά είχαν εξαπλωθεί στον τότε γνωστό σύγχρονο κόσμο. Στο κείμενο Β ανέλυε πράγματα τα οποία ήταν πολύ κοντά στο σχολικό εγχειρίδιο, για τις εισαγωγές, εξαγωγές από Τραπεζούντα, για τους μεγάλους τραπεζικούς και εμπορικούς οίκους, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν μαζί με το υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, στον Πόντο και σε άλλες περιοχές. Και φυσικά θα έπρεπε να κλείσει την απάντησή του ένας μαθητής με το υπόλοιπο χωρίο του σχολικού εγχειρίδιου, που αναφέρονταν στην Αμισό. Το κείμενο Β και το κείμενο Γ έδινε περαιτέρω πληροφορίες, άρα έπρεπε να γίνει μια πολύ καλή σύνθεση εδώ, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν σχετικά δύσκολο ο μαθητής να κολλήσει όλα τα κομμάτια στο κατάλληλο σημείο και να κάνει σύνθεση, και φυσικά να πάρει το συν 3, γιατί περίπου 3 μονάδες παίρνει μόνο η σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και όχι απλά αποστήθηση, παράθεση, αποστήθηση, παράθεση, και να κλείσει με την Κερασούντα και το κείμενο Γ, το οποίο μιλούσε αποκλειστικά για το λιμάνι της Κερασούντας. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η ανάλυση των θεμάτων. Δεν ήθελα να γίνω πολύ αναλυτικός στις πηγές και να δώσω ένα συγκεκριμένο τύπο και οργάνωση απάντησης, γιατί αυτό είναι στον καθένα. Ιδιαίτερα δηλαδή, ο καθένας μπορεί να το κάνει όπως νομίζει. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν οι απαντήσεις στο μάθημα της οικονομίας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό καλοκαίρι στους μαθητές μας και καλά αποτελέσματα.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

Να πω κι εγώ ένα καλό μεσημέρι με τη σειρά μου και σε αυτούς που μας βλέπουν και σε αυτούς που μας ακούνε. Μιλιαρά Αγγελική ονομάζομαι. Μαζί θα δούμε τα θέματα της οικονομίας. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι θεωρώ ότι από όλα τα θέματα μπήκανε και από όλα τα κεφάλαια. Δεν αφήσανε σχεδόν τίποτα απ' έξω. Λίγο ή πολύ υπήρχαν από όλα τα κεφάλαια θεματάκια. Θα ξεκινήσω με την ομάδα Α, η οποία είχε τις 5 προτάσεις σωστού-λάθους. Να ξεκινήσουμε με το Α1. Α λάθος, Β σωστό, Γ σωστό, Δ λάθος, Ε λάθος. Και πάμε στα πολλαπλής, τα οποία δύο πολλαπλής ήταν σαν μικρές ασκησούλες. Θέλανε δηλαδή να κάνουμε κάποιες πράξεις για να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Το Α2 είναι η απάντηση το Γ και στο Α3 η απάντηση είναι το Α. Ήτανε το Α2 από το 3ο κεφάλαιο και το Α3 από το 10ο κεφάλαιο. Το θέμα Β, που είναι η θεωρία μας, θα πω πριν πω που βρίσκεται η απάντηση, ότι το είχαμε ήδη βάλει στο προσωμείωση στο οποίο ανέβηκε στο Creta One. Το Β1 λοιπόν Α είναι από τις φάσεις των οικονομικών κύκλων να περιγράψουν τη φάση της ύφεσης και τη φάση της ανόδου ή άνθησης, κεφάλαιο 9. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 164 του σχολικού βιβλίου και στο Β ερώτημα ζήτησαν το διάγραμμα που είναι πάλι στην ίδια σελίδα ακριβώς πάνω από τη θεωρία. Ένα θέμα αναμενόμενο, το οποίο πιστεύω ότι πολλά παιδιά θα μπόρεσαν να γράψουν σε αυτό. Τώρα, να προχωρήσουμε στην ομάδα Γ, η οποία ομάδα Γ συνδύαζε τρία κεφάλαια. Ήτανε το κεφάλαιο 1, το κεφάλαιο 7 και το κεφάλαιο 9. Λίγο ιδιαίτερο το θέμα σε σχέση με θέματα Γ προηγούμενων ετών. Μας έδινε λοιπόν ότι σε μια οικονομία το εργατικό δυναμικό είναι 10.000 άτομα τα οποία απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά. Μας έδινε τι παράγει ένα άτομο όταν εργάζεται στην παραγωγή του Χ, 40 μονάδες, και ένα άτομο όταν εργάζεται στην παραγωγή του Ψ, 20 μονάδες. Μας έδινε ένα πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων, τον οποίο πίνακα είχε κενά, έπρεπε να τον συμπληρώσουμε. Με τα δεδομένα λοιπόν που είχε στην εκφώνηση, καθώς επίσης και με τα δεδομένα που μας έδινε στο γάμα ένα ερώτημα, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συμπλήρωση του πίνακα. Ξεκινάμε λοιπόν με το συνδυασμό Β, όπου μας λέει ότι οι εργαζόμενοι κατανέμονται εξίσου στην παραγωγή των δύο αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι από τα 10.000 άτομα, τα 5 εργάζονται στην παραγωγή του Χ και τα 5.000 άτομα στην παραγωγή του Ψ. Όταν λοιπόν πολλαπλασιάσουμε το 5.000 με το 40, βρίσκουμε την παραγωγή του Χ στο Β συνδυασμό, που είναι 200.000, και στην παραγωγή του Ψ είναι 5.000 επί 20, 100.000. Επίσης γνωρίζουμε ότι στο συνδυασμό Α, αφού το Χ είναι ίσο με το 0, όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν στην παραγωγή του Ψ. Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν τους 10.000 επί 20 που παράγει ο καθένας, βρίσκουμε ότι η παραγωγή του αγαθού Ψ είναι 200.000. Το ίδιο θα κάνουμε και στο συνδυασμό Γ, όπου τώρα όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούνται στην παραγωγή του Χ. Πολλαπλασιάζουμε με το 40 και βρίσκουμε 400.000 στην παραγωγή του Χ. Στη συνέχεια, με τον απλό τύπο του κόστους ευκαιρίας, μπορούμε να βρούμε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ που μας ζητάει, ξεκινώντας από το συνδυασμό Γ προς τον Β, γιατί από εκεί ξεκινάει η παραγωγή του αγαθού Χ. Βρίσκουμε λοιπόν ότι το κόστος ευκαιρίας κάνοντας τις πράξεις είναι 2, το ίδιο είναι
και από το συνδυασμό Β στο συνδυασμό Α. Και με αυτά τα δεδομένα προχωράμε στο γάμα 2 ερώτημα. Στο γάμα 2 έβαλαν να προσδιοριστεί ο αλγεβρικός τύπος της ΚΑΠΑΠΙΔΕΛΤΑ. Ήταν σχετικά εύκολο αυτό το κομμάτι. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων ήταν μια ευθεία γραμμή, αφού το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό και διαφορετικό της μονάδας. Οπότε ο τύπος της συνάρτησης είναι ψ ίσον α συν β επί χ. Παίρνοντας δύο συνδυασμούς από τους τρεις που υπάρχουν στον πίνακα, μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, να βρούμε αρχικά το α ότι είναι 200.000, στη συνέχεια να αντικαταστήσουμε το α στο συνδυασμό β που πήραμε τα δεδομένα του για να βρούμε το β ίσον μείον 1 δεύτερο και καταλήγουμε ότι η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης είναι ψ ίσον 200.000 μείον 1 δεύτερο χ. Να προχωρήσουμε στο ερώτημα γ3, όπου εδώ έρχεται να μπει μέσα στο πρώτο, σε άσκηση του πρώτου κεφαλαίου το 7ο κεφάλαιο. Μας δίνει λοιπόν την τιμή του αγαθού χ ότι είναι 3 χρηματικές μονάδες, την τιμή του αγαθού ψ ότι είναι 5 χρηματικές μονάδες και μας ζητάει να βρούμε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές σε ένα συνδυασμό μέγιστο όπου μας δίνει μόνο την ποσότητα παραγωγής του χ. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα έπρεπε να βρούμε πρώτα για χ ίσον 60.000 μονάδες τι ψ παράγει η οικονομία. Ο πολύ εύκολος και απλός τρόπος είναι να πάμε στην, θα γυρίσω λίγο πίσω τη σελίδα, να πάμε στην εξίσωση που είχαμε βρει, η οποία είναι η ψ ίσον 200.000 μείον 1 δεύτερο χ, να αντικαταστήσουμε την τιμή 60.000 στη θέση του χ και να βρούμε το μέγιστο ψ. Αφού βρίσκαμε λοιπόν το ψ, εφαρμόζαμε απλά τον τύπο αέψε τρέχουσες τιμές ίσον χ επί π χ συν ψ επί π ψ και βρίσκαμε 1.030.000. Και τελειώνοντας με το γάμα 4, έρχεται στην άσκηση του πρώτου κεφαλαίου να προστεθεί και το 9ο κεφάλαιο. Εδώ μας δίνει ότι η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, ο οποίος είναι χ ίσον 40.000, ψ ίσον 140.000. Για να παράγει η οικονομία σε έναν εφικτό συνδυασμό, αυτό σημαίνει ότι στην οικονομία υπάρχει ανεργία. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε το ποσοστό ανεργίας που μας ζητάει στο γάμα 4 ερώτημα, θα έπρεπε πρώτα να βρούμε τους εργαζόμενους στο χ και τους εργαζόμενους στο ψ. Με την απλή μέθοδο των τριών, εγώ θα έλεγα, προχωράμε λέγοντας ότι ένας εργάτης παράγει 40 μονάδες χ, δεδομένου που υπήρχε στην εκφώνηση. Οι 40.000 χ, από πόσους εργάτες παράγονται και βρίσκουμε ότι είναι 1.000 οι εργαζόμενοι στην παραγωγή του χ. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε και το ψ, όπου οι εργαζόμενοι είναι 7.000, άρα αυτοί οι οποίοι εργάζονται για να παραχθεί αυτός ο εφικτός συνδυασμός, στο σύνολό τους είναι 8.000 άτομα. Παίρνουμε λοιπόν τον τύπο εργατικό δυναμικό ίσον απασχολούμενοι και άνεργοι, τοποθετούμε τα δεδομένα που έχουμε και βρίσκουμε ότι ο αριθμός των ανέργων είναι 2.000. Στη συνέχεια, ο τύπος που πρέπει να εφαρμόσουμε είναι ποσοστό ανεργίας, άνεργη προς εργατικό δυναμικό επί 100, αντικαθιστούμε και το ποσοστό ανεργίας είναι 20%. Πριν προχωρήσω στο θέμα Δέλτα, θα ήθελα να πω ότι ενώ φαινόταν ένα εύκολο θέμα το γάμα, νομίζω ότι θα προβλημάτισε αρκετά τους μαθητές. Βέβαια με ψυχραιμία και υπομονή δεν θεωρώ ότι θα ήταν αδύνατο να καταφέρουν να κάνουν κάποια πράγματα. Στη συνέχεια λοιπόν
πηγαίνουμε στο θέμα Δέλτα. Ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι ένα θέμα όπως αυτά που πέφτουν τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα στο να το λύσουν. Μας έδινε λοιπόν ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Άρα ο τύπος των συναρτήσεων ήταν για τη συνάρτηση ζήτησης QD ίσον α συν β επί π και για τη συνάρτηση της προσφοράς γ συν δ επί π. Αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ τους μαθητές σε αυτή την άσκηση θα ήταν να προσπαθήσουν στο πρόχειρό τους, το οποίο το λέω και το ξαναλέω συνέχεια, να κάνουν ένα πρόχειρο πίνακα όπου θα τοποθετούσαν τα δεδομένα για να μπορέσουν με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης, συγγνώμη είπα πίνακα, να μπορέσουν να προχωρήσουν την άσκηση. Έδινε λοιπόν ότι στην καμπύλη ζήτησης το σημείο τομής στον άξονα των τιμών ήταν το 40 και στον άξονα των ποσοτήτων το 80. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, στο Δέλτα 1 ερώτημα θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της ζήτησης. Παίρναμε λοιπόν για π ίσον 40 QD ίσον με το 0, για π ίσον με το 0 QD ίσον 80... αντικαθιστούσαμε τις τιμές στη συνάρτηση που είπαμε στο ξεκίνημα QD ίσον α συν β επί π, βρίσκαμε ότι το α είναι ίσον 80, το αντικαθιστούσαμε στην αρχική 0 ίσον α συν 40 επί β και βρίσκαμε και το β μείον 2. Οπότε η μορφή της συνάρτησης είναι QD1 ίσον 80 μείον 2 π. Στην εκφώνηση έλεγε ότι στο σημείο ισορροπίας η τιμή είναι 10 και η ελαστικότητα προσφοράς είναι ίση με 2 τρίτα. Τοποθετούσαμε λοιπόν στη συνάρτηση που βρήκαμε πριν λίγο την τιμή 10 για να βρούμε και την προσφερόμενη ποσότητα σε εκείνο το σημείο, γιατί ξέρουμε ότι στο σημείο ισορροπίας ισχύει QD ίσον με QS. Με αυτόν λοιπόν τον συνδυασμό P ίσον 10, QS ίσον 60 και την ελαστικότητα της προσφοράς χρησιμοποιούμε τον τύπο ES ίσον δέλτα επί P προς Q, όπου το δέλτα είναι η κλίση. Αντικαθιστούμε τα δεδομένα μας και βρίσκουμε το 4. Το 4 το αντικαθιστούμε στην αρχική εξίσωση QS ίσον γ συν δέλτα επί π μαζί με την ποσότητα που έχουμε βρει που είναι 60 και βρίσκουμε το γ 20. Οπότε η συνάρτηση της προσφοράς είναι QS ίσον 20 συν 4 π. Και έτσι προσδιορίσαμε τους τύπους των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς που ζητούσε στο δέλτα 1 ερώτημα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και αν κάποια παιδιά δεν μπορέσανε να προσδιορίσουν τις συναρτήσεις αυτές, στο Δέλτα 2 ερώτημα τις έδινε έτοιμες. Οπότε μπορούσε κάποιος να προχωρήσει στο Δέλτα 2. Το κράτος προκειμένου να προστατεύσει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες επιβάλλει μία ανώτατη τιμή ΠΑ. Το αποτέλεσμα είναι οι καταναλωτές να αγοράσουν το αγαθό στην παράνομη αγορά με μέγιστο καπέλο 15 χρηματικές μονάδες. Μας δίνει όπως βλέπετε τις συναρτήσεις. Τα βήματα είναι απλά. Αντικαθιστούμε την ΠΑ στη συνάρτηση της προσφοράς και στη συνέχεια την QSα που έχουμε βρει, 20 συν 4 ΠΑ, την αντικαθιστούμε στη συνάρτηση ζήτησης όπου εκεί μπορούμε να βρούμε το π2. Επιστρέφουμε λίγο πίσω, φτιάχνοντας τη σχέση καπέλο ίσον 15, π2 μείον πα ίσον 15 και λύνοντας ως προς π2, το οποίο θα αντικαταστήσω στη συνάρτηση που βλέπετε μπροστά σας. Με τις πράξεις καταλήγουμε λοιπόν ότι το πα είναι ίσον 5. Να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο Δέλτα 3.
Μας λέει ότι η καμπύλη ζήτησης του αγαθού μετατοπίζεται και μας δίνει ένα νέο σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι το έψιλον τόνος με P15 και Q80, και μας λέει ότι στο σημείο γάμα, όπου μας δίνει την τιμή 10, αλλά δεν μας δίνει την ποσότητα της νέας γραμμικής συνάρτησης ζήτησης. Μας δίνει ότι η ελαστικότητα του τόξου μεταξύ έψιλον τόνος γάμα είναι μείον 5/17 και μας ζητάει να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση QD. Επίσης, όπως βλέπετε, ένα πινακάκι θα βοηθούσε στο να ξεκινήσει εύκολα η λύση του συγκεκριμένου ερωτήματος. Εφαρμόζουμε λοιπόν τον τύπο εψιλον D τόξου εψιλον γάμα ίσον δέλτα Q προς δέλτα P επί P εψιλον τόνος ή P γάμα τόνος προς Q εψιλον τόνος συν Q γάμα. Αντικαθιστούμε τα δεδομένα μας και καταλήγουμε να βρούμε ότι το Q γάμα είναι 90. Η νέα συνάρτηση λοιπόν θα είναι της μορφής QD2 ίσον α τόνος συν β τόνος επί π. Με τα δύο ζεύγη τιμών και ποσοτήτων που έχουμε, αντικαθιστώντας, φτιάχνουμε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους. Βρίσκουμε πρώτα το β τόνος που το αντικαθιστούμε σε μία από τις δύο παραπάνω συναρτήσεις και βρίσκουμε και το α τόνος. Οπότε η μορφή της συνάρτησης είναι QD2 ίσον 110 μείον 2π. Το τελευταίο ερώτημα, το Δ5, ήθελε να απεικονίσουμε σε ένα κοινό διάγραμμα τις συναρτήσεις της ζήτησης και της προσφοράς, δείχνοντας τα σημεία ισορροπίας, δηλαδή το έψιλον τόνος, θα ζητήσω συγγνώμη γιατί πήγα κατά λάθος το Δ5, ενώ το ερώτημα ήταν το Δ4. Λοιπόν, μας δίνει ότι η καμπύλη ζήτησης QD τόνος μετατοπίστηκε λόγω μεταβολής του εισοδήματος των καταναλωτών και μας ζήτησε να υπολογίσουμε την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, αν είναι γνωστό ότι η εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή ισορροπίας είναι εψιλον ίσον 2,5. Με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ερωτημάτων, γνωρίζουμε ότι για P ίσον 10 το QD1 είναι 60 και στην QD2, στην δεύτερη συνάρτηση, είναι 90. Βρίσκουμε λοιπόν την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας, που είναι 50%, και εφαρμόζουμε τον τύπο εψιλον ίσον ποσοστιαία μεταβολή Q προς ποσοστιαία μεταβολή ψι, αντικαθιστούμε τα δεδομένα και βρίσκουμε ότι η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος είναι 20%. Επομένως, το εισόδημα αυξήθηκε κατά 20%. Και να επιστρέψω στο ερώτημα το τελευταίο, όπου μας ζητούσε να κάνουμε τα διαγράμματα, δείχνοντας τα σημεία ισορροπίας, το έψιλον, το έψιλον τόνος και το γάμα. Όπως βλέπετε, για κάθε μία από τις συναρτήσεις, τις δύο της ζήτησης και τη μία της προσφοράς, βρήκαμε τα σημεία τομής με τους άξονες, φτιάξαμε τις καμπύλες μας και φαίνεται ότι στην τιμή 10, που είναι το πρώτο σημείο ισορροπίας, η ποσότητα ισορροπίας είναι 60, στην τιμή 15, που είναι το δεύτερο σημείο ισορροπίας μετά τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης, είναι για P ίσον 15, Q0 ίσον 80, δηλαδή το σημείο ισορροπίας, τιμή και ποσότητα ισορροπίας. Και επίσης δείξαμε και το σημείο Γ, όπου στην τιμή 10 η ποσότητα είναι 90. Νομίζω ότι τα θέματα εξέτασαν ένα πολύ μεγάλο εύρος της ύλης από όλα τα κεφάλαια, λίγο ή πολύ. Σίγουρα οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία. Τα θέματα ήταν ωραία για μαθητές οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, αλλά νομίζω ότι και μαθητές μέτρη θα μπορούσαν να καταφέρουν κάτι. Εγώ πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κρέτα One και εκ μέρους του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση για τη φιλοξενία που μας έχουν δώσει αυτές τις μέρες εδώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούν,
να πάρουν δυνάμεις για το χειμώνα και για τις νέες εμπειρίες που θα έχουν.

0: σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Vilo, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κρέτα One 102,3.
6: Γεια σας. Είμαι ο Βασίλης Κατσαμάνης και μαζί θα δούμε τις απαντήσεις των θεμάτων της φυσικής στις σημερινές πανελλήνιες. Τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται γενικά βατά για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης από πολλά κεφάλαια, από όλα σχεδόν τα κεφάλαια. Οπότε για άλλη μια χρονιά φαίνεται ότι χρειάζεται καλή προετοιμασία σε όλη την ύλη της φυσικής για να μπορέσει να γράψει κάποιος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις του θέματος Α. Τα πολλαπλής επιλογής, α1 είναι το δέλτα, α2 είναι το β, α3 το α, α4 το γάμα και στο α5 το σωστό λάθος είναι σωστό σωστό, λάθος λάθος και σωστό. Λοιπόν, το θέμα Β φέτος ήταν σχετικά απλά, τα θέματα Β. Το Β1 έχει να κάνει με το στάσιμο κύμα. Η σωστή απάντηση είναι το 3i με τη χορδή. Κάποιος έπρεπε να φτιάξει το σχήμα της χορδής, να βάλει τον αριθμό των κοιλιών. Στην πρώτη περίπτωση που λέει ότι είναι 2 οι δεσμοί, το μήκος της χορδής είναι 3 λάμδα 1 τέταρτα. Στη δεύτερη περίπτωση που είναι 3 οι δεσμοί αντίστοιχα είναι 5 λάμδα 2 τέταρτα. Εξισώνουμε τις δύο σχέσεις, βρίσκουμε τη σχέση μεταξύ, το λόγο μεταξύ των μικών κύματος των δύο κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο. Και αφού η ταχύτητα στις δύο χορδές είναι σταθερή, βρίσκουμε και το λόγο που έχουν οι περίοδοι. Ταφ1 δια ταφ2 ίσον 5 τρίτα. Στο Β2, ένα θέμα με παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς, η σωστή απάντηση είναι το I, το πρώτο. Δύναμη

Μεταξύ των παράλληλων αγωγών, σε μήκος L κάθε αγωγού, η σχέση που δίνεται είναι F ίσον μη 0 δια 4π, 2 γιώτα 1 επί γιώτα 2 δια R, απόσταση των αγωγών επί το μήκος του αγωγού. Λέει ότι αλλάζουμε την απόσταση, προσθέτουμε D, άρα γίνεται, όπου το D είναι ρο δεύτερα, R και ρο δεύτερα, και επίσης διπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος του δεύτερου αγωγού. Άρα αντίστοιχα στο δεύτερο αγωγό, στη δεύτερη περίπτωση, η δύναμη θα γίνει 3 τέταρτα, κάνοντας λόγο τις δυνάμεις αυτές, βρίσκουμε ότι ο λόγος των δύο δυνάμεων, F1 προς F2, είναι 3 τέταρτα. Από πλευράς ισορροπίας, είχαμε μόνο το β3, δηλαδή με ροπές στο τέταρτο κεφάλαιο. Δύο ράβδους βλέπουμε εδώ, διαφορετικού μήκους. Στη μία είναι, στο άκρο της α είναι ενσωματωμένο ένα σώμα μάζας μη μικρό. Οι γωνίες που σχηματίζουμε την κατακόρυφο είναι φ. Βλέπουμε εδώ τις δυνάμεις. Χρειάζεται να κάνουμε υπολογισμό των αποστάσεων των δυνάμεων από την κατακόρυφο, χ1 και χ2 αντίστοιχα, με τη βοήθεια του ημιτόνου σε κάθε περίπτωση, και μετά να κάνουμε τη συνθήκη ισορροπίας. Αφού ισορροπεί το σύστημα, κάνουμε συνθήκη ισορροπίας των ροπών, από όπου υπολογίζουμε το λόγο των μικών των δύο τμήματων, L1 δια L2 ίσον 1 δεύτερο. Προχωράμε στο τρίτο θέμα, το οποίο ήταν μια έκπληξη, θα έλεγα, μια άσκηση από κβαντομηχανική, χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερη δυσκολία στα ερωτήματά της. Το πρώτο είναι από φαινόμενο Compton, χρησιμοποιούμε την εξίσωση του Compton, όπου η διαφορά των μικρών κύματος μεταξύ προσπίπτοντος και σχεδαζόμενου είναι λάμδα σε ένα μείον συνημήτων ο φ, τη γωνία μας τη δίνει 180 μοίρες. Υπολογίζουμε έτσι το λάμδα τόνος, το λάμδα το δίνει 8 σε, οπότε βρίσκουμε ότι το μήκος κύματος είναι 10 φορές το μήκος κύματος Compton. Η ενέργεια τώρα των δύο κυμάτων του προσπίπτοντος είναι HC δια λάμδα, όπου αντικαθιστούμε το 8 λάμδα σε που δίνεται από την εκφώνηση για το μήκος κύματος του προσπίπτοντος, και επειδή το λάμδα σε είναι H δια μάζα ηλεκτρονίου επί σε, κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε ότι είναι μη σε τετράγωνο δια 8. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε για το λάμδα τόνος, όπου το βρίσκουμε μη σε τετράγωνο δια 10. Τώρα, η κινητική ενέργεια του φωτονίου από διατήρηση της ενέργειας είναι η διαφορά των ενεργειών των δύο φωτονίων, προσπίπτοντος και σχεδαζόμενου, από όπου την υπολογίζουμε 1,25 επί 10 στην τετάρτη EV. Τώρα, το γάμα 3 και το γάμα 4 είναι φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Το πρώτο κομμάτι ζητάει να δείξουμε ότι υπάρχει αυτή η συχνότητα κατοφλίου, ότι πάνω από μία συχνότητα εξέρχονται τα ηλεκτρόνια. Για να φύγει ένα ηλεκτρόνιο με κινητική, η κινητική ενέργεια που θα έχει πρέπει να είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Η κινητική ενέργεια όμως των ηλεκτρονίων είναι η ενέργεια του φωτονίου μείον το έργο εξαγωγής, από όπου βρίσκουμε ότι η συχνότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από η ίση του έργου εξαγωγής δια το H σταθερά του Planck. Η μικρότερη συχνότητα είναι η συχνότητα κατοφλίου, το F0, την οποία και υπολογίζουμε, εδώ βγαίνει 35 επί 10 στη 13η Hz. Για να βρούμε, ζητάει μετά την τάση αποκοπής ρίχνω ένα φωτόνιο μήκους κύματος λάμδα 1 στο μέταλλό μου, ζητάει την τάση αποκοπής, δηλαδή την τάση που πρέπει να βάλω έτσι ώστε να μην φτάσει το ηλεκτρόνιο στην άνοδο. Οπότε χρησιμοποιούμε πάλι τη διατήρηση της ενέργειας, όπου υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια που βγαίνει το φωτοηλεκτρόνιο
από την κάθοδο και εφαρμόζουμε ένα θούμου κουέ από όπου υπολογίζουμε την τάση αποκοπής. Εδώ βγαίνει σε αυτό το ερώτημα 1,6 βολτ. Τελευταίο, το δέλτα θέμα, το οποίο περιλάμβανε μια συνδυαστική άσκηση από ηλεκτρομαγνητισμό και ταλάντωση. Στο πρώτο κομμάτι, στην ταλάντωση δηλαδή, ξεκινάμε με ένα αγωγό ο οποίος ισορροπεί όταν το ασκώ μια δύναμη F προς τα πάνω. Υπάρχει ένα νήμα από την κάτω μεριά και το βάρος του. Εφαρμόζουμε τη συνθήκη ισορροπίας από όπου υπολογίζουμε την τάση του νήματος, 2 νιούτων. Πάμε μετά στο σώμα το οποίο είναι δεμένο στο ελαττήριο, στο εμένα. Πάντα εφαρμόζουμε, πάμε στη θέση ισορροπίας, κάνουμε τη συνθήκη ισορροπίας, βάζουμε δυνάμεις συνθήκη ισορροπίας και αντίστοιχα στη θέση πριν κοπεί το νήμα τη συνθήκη ισορροπίας. Και υπολογίζουμε τις αποστάσεις αντίστοιχα, ΔΛ και ΔΛ τόνος. Η ΔΛ τόνος είναι η απόσταση στη θέση φυσικού μήκους από τη θέση ισορροπίας, ενώ η ΔΛ τόνος είναι η απόσταση πάνω από τη θέση φυσικού μήκους του ελαττήριου. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι το άθροισμα των δύο αυτών αποστάσεων, ΔΛ και ΔΛ τόνος, βγαίνει 0,2 μέτρα εδώ πέρα. Η γωνιακή συχνότητα ταλάντωσης του μη 1 την υπολογίζουμε από τη σταθερά K ίσον μη 1 ωμέγα στο τετράγωνο, τη βρίσκουμε 10 rad ανά σεκόντ. Και αφού το σώμα τη στιγμή που κόβεται το νήμα είναι στην πάνω ακραία θέση, έχουμε και αρχική φάση φ0, η οποία είναι μια διαδικασία την οποία υπολογίζουμε και βγαίνει το φ0 π δεύτερα. Έτσι, η χρονική εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος είναι ψήσον 0,2 ημίτονο 10 τ και π δεύτερα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Στο Δ2 τώρα, μου λέει να υπολογίσω την επιτάχυνση όταν ο λόγος κινητικής προς ενέργεια ταλάντωσης είναι 3 τέταρτα. Από εδώ βρίσκω ότι η κινητική είναι 3 τέταρτα της ενέργειας ταλάντωσης. Χρησιμοποιώ ότι η ενέργεια ταλάντωσης είναι κινητική και δυναμική και υπολογίζω έτσι τη θέση του σώματος, η οποία είναι α δεύτερα 0,1 μέτρα από τη θέση ισορροπίας του. Η επιτάχυνση του σώματος είναι ο γνωστός τύπος μείον ωμέγα τετράγωνο χ, το μέτρο της οποίας υπολογίζεται στα 10 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο. Τώρα, στο Δ3 επαναρχόμαστε στον ηλεκτρομαγνητισμό. Κόβεται το νήμα, ασκείται η δύναμη προς τα πάνω, ο αγωγός αρχίζει να κινείται, εμφανίζεται παγωγική τάση, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα, άρα στον αγωγό ασκείται δύναμη Λαπλάση, η οποία είναι αντίθετη στην κίνηση. Ο αγωγός λοιπόν εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση η οποία μειώνεται συνεχώς και αποκτάει οριακή ταχύτητα όταν η συνισταμένη δύναμη είναι 0, από όπου υπολογίζουμε και την οριακή ταχύτητα να είναι 4 μέτρα ανά σεκόντ. 4 μέτρα ανά σεκόντ. Από εκεί και έπειτα ο αγωγός εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Στο τελευταίο ερώτημα ζητάει ένα ποσοστό, το ποσο, αφού αρχίζει να εκτελεί ΕΟΚΟ αγωγός, θέλω να υπολογίσω το ποσοστό για χρόνο ΔΤ 0,125 σεκόν, το ποσοστό του έργου της δύναμης F, το οποίο έγινε θερμότητας στους δύο αντιστάτες. Ξεκινάω με το να υπολογίσω την απόσταση που έχει διανύσει ο αγωγός εκτελώντας ΕΟΚ, H V0 V οριακό επί ΔΤ, υπολογίζω ότι είναι μισό μέτρο. Και μετά, το έργο της F είναι F επί H, θετικό, βγαίνει 1,5 τζάουλ, αντίστοιχα το ποσό θερμότητας από το νόμο τζάουλ, Ι τετράγωνο επί R ολικό επί ΔΤ, υπολογίζεται 1 τζάουλ. Το ποσοστό τελικά, κάνοντας τους υπολογισμούς, βγαίνει 203%. 203%. Αυτά ήταν τα σημερινά λοιπόν θέματα στη φυσική. Εύχομαι σε όλους τους μαθητές καλή ξεκούραση καταρχάς για το καλοκαίρι και καλά αποτελέσματα να έχουν στις εξετάσεις τους.

Αυτή ήταν η ειδική εκπομπή του Κρέτα One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση, με την ανάλυση και τον σχολιασμό των θεμάτων. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές για τη συμμετοχή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου στα μαθήματα. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση στους μαθητές και να έχουν φυσικά καλά αποτελέσματα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3 με τη Μαρία Ορφανάκη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Πυρηνική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται σύμφωνα με τις αρχές να συνδέεται με τη Χαμάς και να προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Η δίωξη αφορά στα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση, της εκπαίδευσης στη χρήση και κατασκευή εκρηκτικών, της πραγματοποίησης ταξιδιών για τρομοκρατική εκπαίδευση καθώς και της υποστήριξης τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται. Με τρεις μηδενισμούς υποψηφίων ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαθητές εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα μέσα στην αίθουσα, ενώ ακόμα ένας πιάστηκε να χρησιμοποιεί σκονάκι με αποτέλεσμα τον άμεσο μηδενισμό των γραπτών τους. Κατά τα άλλα, διαδικασία κύλησε ομαλά στα εξεταστικά κέντρα του νομού με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Πακενάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, προειδοποίησε για έντονη μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών προς το νότιο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε, μόνο την τελευταία εβδομάδα έφτασαν στην Κρήτη 2.140 μετανάστες, ενώ οι συνολικές αφίξεις έχουν εκτοξευθεί από 5.000 το 2024 σε περίπου 21.000 το 2025. Ο κ. Πακενάκης έκανε λόγο για οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης με μεγάλα οικονομικά ωφέλη, καθώς όπως είπε ζητούνται από 5 μέχρι και 6.000 ευρώ ανά άτομο για τη μεταφορά. Πάμε να ακούσουμε τα όσα χαρακτηριστικά είπε.
1: Πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εδώ και αρκετό καιρό στην Κρήτη και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος που σήμερα που μιλάμε αυτήν την ώρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί στο χώρο του παλιού ψυγείου που φιλοξενούνται εδώ και τρεις ημέρες. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά και θα ξεκινήσω λίγο από τις ροές. Από τότε που εμείς είχαμε ξεκινήσει και φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα έχουμε συνέχεια των ροών, βλέπουμε ότι να εξελίσσεται και ότι πλέον η πύλη εισόδου έχει ανοίξει από την Νότια Κρήτη και ότι βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ότι αυξάνονται οι ροές από την Νότια Κρήτη και ενδεικτικά θα πω ότι τέλος του 2024 που ξεκίνησε το μεταναστευτικό στην Κρήτη, δειλά-δειλά, εκεί το Σεπτέμβριο του 2024 είχαμε σε επίπεδο Κρήτης 21 περιστατικά και 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε στο 2025, το οποίο πήγαμε στα, ζητάω συγγνώμη, πίσω το 23, μετά το 24 πήγαμε σε αυτούς τους μετανάστες. Το 24 λοιπόν είχαμε 101 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Το 25 φτάσαμε στους 21.000 μετανάστες και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε επίπεδο Κρήτης έχουμε μέχρι και σήμερα 7.000 περίπου μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι το τελευταίο δεκαήμερο στο Ηράκλειο έφτασαν την τελευταία εβδομάδα 807 άτομα σε 18 περιστατικά, στο Ρέθυμνο 6 περιστατικά 350 άτομα, στο Λασίθι 7 περιστατικά 346 άτομα και στα Χανιά 14 περιστατικά 636 άτομα. Είχαμε 2.140 μετανάστες να φτάνουν την τελευταία εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν είναι οι καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για τους διακινητές, αμέσως βλέπουμε να φτάνει μία βάρκα μετά την άλλη και να μην προλαβαίνουμε, διότι όπως εσείς παρακολουθείτε μέσα από το ρεπορτάζ, οι βάρκες έφταναν και στην ακτή ακόμα, όχι μόνο στον εντοπισμό τους και στη διάσωσή τους μέσα στο υγρό στοιχείο στη θάλασσα. Τους συναντούσαμε πολλές φορές να έχουν φτάσει στις ακτές από την νότια πλευρά της Κρήτης.
0: Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού υπηκόου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και την διάσωση 27 μεταναστών σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και έκθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή ευρύτερου κυκλώματος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Λέμβος απέπλευσε από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό τη χώρα μας, με τους επιβαίνοντες να καταβάλουν ποσά από 7 μέχρι και 13.000 δινάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, σαφές όχι στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο Χερσονήσου, εξέφρασε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος, κάνοντας λόγο στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ραψομανίκη για ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπε, μια τέτοια δομή δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα στον τουριστικό πυρήνα της περιοχής, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν έντονες επιπτώσεις στην εικόνα του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε ο Γιάννης Σέγκος νωρίτερα.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και λόγο στην όλη διαδικασία και όντως πολλές φορές ερχόμαστε ως παρατηρητές των εξελίξεων και όχι ως συνδιαμορφωτές. Mm-hmm. Γιατί όντως χτες ακούσαμε έτσι κάποια παράξενα λόγια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θέλω να πω κατευθείαν ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη περί μη αποδοχής δημιουργίας τέτοιου είδους δομής στο Δήμο Χερσονήσου, και θα πω κατευθείαν πριν ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι η λογική είναι εξαιρετικά απλή, δεν τίθεται θέμα φέρουσας ικανότητας. Μάλιστα. Εάν τη σηκώνουμε ή όχι τη δομή. Είναι θέμα εξαιρετικά απλό. Μία τέτοια δομή δεν μπορεί να είναι εντός των διοικητικών ορίων του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού της χώρας. Φανταστείτε την εικόνα την άσχημη που θα δημιουργηθεί, πέραν θέματα δημόσιας ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας κτλ. Αυτά τα αφήνουμε. Ας μείνουμε στο κομμάτι της βοήθειας και της εικόνας του τουριστικού προϊόντος. Όταν λοιπόν στα 50-100 μέτρα έχεις τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχειακές μονάδες, και πάνω στην Εθνική Οδό, δεν μπορεί, κύριε Ραψομανίκη, ο τουρίστας που έρχεται στην Κρήτη για να περάσει διακοπές του, να βγαίνει και απέναντι από το αεροδρόμιο να έχει τη δομή των Ρωμά και ένα χιλιόμετρο παρακάτω να έχει την δομή των μεταναστών. Δεν περιποιεί, όχι τιμή, δεν τίθεται θέμα τιμή, τίθεται θέμα εικόνας και ορθής λειτουργίας του τουριστικού προϊόντος.
3: Το αντιλαμβάνομαστε.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι καθαρά απλή λογική ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει εδώ, και πρέπει να υπενθυμίσω κάτι, γιατί ναι, πιθανόν πολλοί από τους ακροατές σας να το έχουν ξεχάσει. Τα τέλη του 2019 είχε ξαναδημιουργηθεί θέμα για να έρθει δομή στο Δήμο Χερσονήσου από τους μετανάστες που ερχόντουσαν τότε στην υπόλοιπη Ελλάδα και ειδικά από τις περιοχές των νησιών ή από τον Εύρο, αλλά ειδικά από τα νησιά, να έρθουν 2 με 3 χιλιάδες εδώ.
0: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε χωριό του Δήμου Πλατανιά. Έντονη λογομαχία μεταξύ 70χρονης και του 58χρονου συντρόφου της κατέληξε σε αμοιβές επιθέσεις, με τη γυναίκα να φέρεται να τον τραυματίσει στο κεφάλι με μαχαίρι και εκείνο να τη χτυπά με πατερίτσα επίσης στο κεφάλι. Και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν με αλληλομηνήσεις για ενδοοικογενειακή βία. Για μία από τις δυσκολότερες σχολικές χρονιές των τελευταίων ετών έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Όπως είπε, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικά κενά εκπαιδευτικών, προβλήματα στελέχωσης και αυξημένες παραιτήσεις αναπληρωτών λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης και της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα επεσήμαινε ότι παραμένουν σοβαρά ζητήματα στις σχολικές υποδομές. Πάμε να ακούσουμε.
4: Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια.
5: Νομίζω, κύριε Μακράκη, πριν προχωρήσετε, γιατί νομίζω ότι εκεί θα πάτε, έχουμε και το θέμα των αναπληρωτών. Πολλοί που δεν καλύπτουν τις θέσεις, πώς να το πω τώρα, παρετούνται, αλλά νομίζω ότι δεν παρετούνται από το σχολείο, παρετούνται από την αδυναμία να ζήσουν. Αυτή την αίσθηση.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ τώρα. Προφανώς έχουμε το εξής ζήτημα, ότι από τον Νοέμβριο και μετά, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, δεν είχαμε απορρόφηση πρόσληψη εκπαιδευτικών δασκάλων, στην κατηγορία των δασκάλων είχαμε το πρόβλημα, γιατί αφενός πρώτον υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα ότι ο πίνακας του ΑΣΕΠ διατηρείται 3 χρόνια περίπου κλειστός, με αποτέλεσμα νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμήματων να μην μπορούν να μπουν στους πίνακες για να προσληφθούν, παρά μόνο στο έσκατο που είναι οι τοπικές προσκλήσεις, οι οποίες θέλετε να γίνουν, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και το ένα είναι το θεσμικό ζήτημα, και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αναπληρωτές εν δυνάμει δηλαδή να προσληφθούν στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο. Πλέον δηλώνουν λίγες περιοχές της χώρας, κυρίως τους τόπους εκείνους μόνιμους συμφερόντο τους.
0: Σκάφος με 6 Βρετανούς επιβαίνοντες παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε κυβέρνητο τις μεσημβρινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αφράτων και Δίκτυνα στα Χανιά. Άμεσα κινητοποιήθηκε το λιμενικό και η σωστική Λέμβος Γίγας, με αποτέλεσμα το σκάφος να ρημουλκηθεί με ασφάλεια και να καταπλέψει στο λιμάνι του Κολυμβρίου, ενώ οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Από τις αρχές απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλίας. Να πάμε και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, με συγχωρείτε. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κόστηρας. Την ίδια ώρα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Την ίδια ώρα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου πληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 του Ιούνιου. Ανασχηματισμός λοιπόν ήταν υποσυζήτηση και ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στις θέσεις τους βρίσκονται από την 1η Ιούνιου οι ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου, με την ναυαγοσωστική κάλυψη να έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για τη θερινή περίοδο, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας και άμεσης επέμβασης στους λόμενους. Η κάλυψη αφορά συνολικά 12 ναυαγοσωστικούς πύργους με 7 σημεία στην Αμουδάρα, αλλά και στις παραλίες της Λιγαριάς, της Αγίας Παλαγίας, του Παλεκάστρου, του Μονονάφτη και του Φόδελε. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου στην έξοδο προς Άγιο Νικόλα, όταν επιβατικό όχημα εξετράπη τη πορεία του, υποδιευκρίνησε τις συνθήκες και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ωστόσο από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ως το όχημά του στο ύψος των Συρσών Μηλοποτάμου. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 700 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα κοκαίνης. Ο 28χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Η Ευρώπη μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική νέα εποχή και η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση της μέσα σε αυτή, σημείωσε ο υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Νικόλας Μωραϊτάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη. Όπως είπε, οι αλλαγές που σχεδιάζονται στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν αφορούν μόνο τους αριθμούς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτούνται οι χώρες, οι περιφέρειες και τα αναπτυξιακά έργα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό. Απόσπασμα.
6: Ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2034 εδράζεται και δημιουργείται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον με αυτό που ξέραμε το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Τα αιτήματα του προηγούμενου προπολογισμού ήταν μετά την πανδημία, όπως ξέρουμε. Το αίτημα ήταν η ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό, έξω και το recovery plan, το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο
7: τελειώνει από 27 και
6: τελειώνει. Τέφε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποπληρωθεί κιόλας, γιατί ήταν κοινό χρέος, κοινό ευρωπαϊκό χρέος. 680 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν ανάκαμψη Ευρώπης. Και εδώ υπάρχει η μεγάλη πολιτική εξίσωση, το ζητούμενο δηλαδή του νέου ευρωπαϊκού προπολογισμού 2034, το οποίο πολλές χώρες, οι βόρειες χώρες, όπως πάντα, θέλουν να κρατήσουν δημοσιονομική πολιτική αυστηρή. Και υπάρχει μια συμμαχία των 16 χωρών, εντός των οποίων είναι και η Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν λίγο πιο έτσι, αύξηση των δαπανών στον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μην χαθεί η συνοχή και η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων θα βρεθεί η Ελλάδα, διότι έχει το δεύτερο εξάμεινο του 27 που θα έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή θα καθορίζει την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και εκείνη τη στιγμή θα είναι η κορύφωση των διαπραγματεύσεων του νέου ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεν θέλουμε καν να
7: φοβερό momentum.
6: Δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε ότι θα υπάρξει πολιτική αστάθεια στη χώρα. Εξού έχουμε και πολλή συζήτηση αυτή περί.
7: Έτσι, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
6: Ακριβώς. Διότι φανταστείτε να μην έχει σταθερή κυβέρνηση ό,τι η Ελλάδα. Θα έχουμε μεγάλη δυσμένεια. Γιατί είναι μια ευκαιρία από τη στιγμή που καθορίζει η χώρα την ατζέντα να βάλει και επιτάπητο στα θέματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό που εκείνη θέλει. Συνοχή, αλληλεία, κοινή αγροτική πολιτική.
0: Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το 15 Αύγουστο του 2019 στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου είχε χάσει τη ζωή της η 32χρονη Κάλια Λάμα. Η νεαρή μητέρα είχε σκοτωθεί όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με όχημα σε ένα δυστύχημα που είχε συγκλονίσει την Κρήτη και είχε αναδείξει για ακόμα μια φορά τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στο βόρειο δικό άξονα του νησιού. Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί είπαν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στο κημητήριο Παπάγου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, τον επικίδιό του, αποχαιρέτησε ένα δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδας των έργων και τόνισε πως ο Γιώργος Σουφλιάς είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση. Στην εξώδια ακολουθία, παρόντες ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μεταξύ πολλών άλλων πολιτικών. Την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της 39χρονης Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από το σύζυγό της, αναμένεται να αναλάβει η αδερφή της, που είναι και η μοναδική εν ζωή συγγενής από την πλευρά της πατρικής οικογένειας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται δύο ημέρες μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκηση του 41χρονου σύζυγου που κατηγορείται για τη δολοφονία. Παρέτηση υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, η οποία έγινε δεχτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή του αναφέρει ότι αποχωρεί για προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας πως ολοκληρώθηκε ένα σημαντικός κύκλος της θητείας του και ότι επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, Γιώργο Πακουφάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη. Όπως είπε, η Κεντρική Επιτροπή δεν υιοθέτησε σενάρια αυτοδιάλυσης, με την πλειοψηφία να στηρίζει τη συνέχιση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Δεν τίθεται θέμα ούτε πριν ούτε μετά την Κεντρική Επιτροπή για διάλυση του κόμματος ή αυτοδιάλυση ή αναστολή λειτουργίας που είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες.
7: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό? Δηλαδή θα στηρίξετε τον Τσίπρα χωρίς να διαλυθείτε και θα είστε ένας άλλος κομματικός μηχανισμός?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Η στήριξη στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από πέρσι με πλειοψηφία. Σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή επαναλήφθηκε η πρόταση του Σοκράτη του Φάμελου με λίγο διαφορετικό τρόπο και πέρασε μέσα στη συντηρητική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει όταν φτάσουμε στις κάλπες και πώς θα διαμορφωθούν τα κόμματα και οι ισορροπίες σε μια κινούμενη άμμο που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πολιτικό πεδίο, θα το δούμε νομίζω όταν έχουμε και πιο σωστά δεδομένα, πιο βασικά δεδομένα για τις εκλογές.
7: Δηλαδή, για εξήγηστε μου το λίγο να το καταλάβω. Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εδώ λέτε ότι εμείς δεν είμαστε χαρίτσεις, δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε με τη Νέα Αριστερά, δεν διαλυόμαστε και θα περιμένουμε στο τηλέφωνο πότε θα μας καλέσει. Εμείς παραμένουμε ένας κομματικός μηχανισμός που στηρίζουμε, ας πούμε, την προσπάθεια Τσίπρα. Άρα, όποιος ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να ψηφίζει την Ελλάς, όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει θα πάτε να προσαρτηθείτε μετά, τι να περιμένει?
8: Κυρία Ανδρεάκη, το πρώτο απ' όλα που βγήκε σαν αφήγημα χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
7: Δεν διαλύεται.
8: Αυτό είναι το πρώτο.
7: Ναι.
8: Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της αριστεράς και η φωνή της αριστεράς μέσα στο κοινοβούλιο.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν μπορεί να διαλυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή κάποιοι θέλουν να αποφασίσουν τώρα. Από εκεί και πέρα, η στήριξη στο κόμμα Τσίπρα είναι στήριξη στο κόμμα Τσίπρα, όπως θα υπάρχουν και από άλλα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης. Από το πρωί συνεργεία εργάζονται στην οδό Αβέροφ με στόχο τη βελτίωση του οδοστρώματος και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε κομβικά σημεία όπως η πλατεία Ελευθερίας και τα τμήματα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών εξετάζονται νέες παρεμβάσεις στην οδό Πεδιάδας ή στην οδό Πινδάρου. Πρεμιέρα πραγματοποιεί σήμερα το μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού και δημιουργίας. Το φεστιβάλ που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά περιλαμβάνει συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου καθώς και τοπικών συλλόγων και φορέων με εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν ως τις 12 Ιουνίου και από τις 17 μέχρι και τις 19 του μηνός. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, ιστορία και ο πολιτισμός, με σύνθημα «Ταξίδι στο χρόνο, γέφυρα στον πολιτισμό». Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα το πρωί το μήκος 253 μέτρων κρουαζιερόπλοιο της Aida Cruises με όνομα IW. Το πλοίο μεταφέρει 2.259 επιβάτες και θα αναχωρήσει από το λιμάνι των Χανίων στις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ακιαχυρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται ξανά μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ισραήλ, ενώ ακολούθησαν Ισραηλινές επιθέσεις σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές κατηγορούν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Η νέα ένταση διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα πάντως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν προς το παρόν σε πτωτική τροχιά λόγω της πρόσφατης μείωσης των τιμών χονδρικής στα δηληστήρια. Το θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200 προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, ενώ ακολούθησε τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρου στις παράκτιες περιοχές της Μπιντανάο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η απειλή από το τσουνάμι έχει πλέον εκλείψει, χωρίς να έχουν καταγραφεί θύματα ή σοβαρές ζημιές από τα κύματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την παρουσίαση των καρτών διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά ανακοίνωσε η ΠΕΟΦΗ με τις τιμές να ξεκινούν από 130 ευρώ. Ειδικά εκπτωτικά πακέτα για ανέργους και φοιτητές και ειδικά προγράμματα για οικογένειες με ένα παιδί δωρεάν. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα τεθούν στην κυκλοφορία. Και επίσημα ο ταξιάρχης Πούντας θα παραμείνει και για τα επόμενα 3 χρόνια στον Όφι, όπως ανακοίνωσε η κριτική ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα επισημοποιηθεί και η μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ενώ θα υπάρξουν εξελίξεις για τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τον Μάκη Μπελεβόνη να είναι έναξε των υποψηφίων. Για νέο προβάδισμα, Ολυμπιακός για break τίτλο Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 9 το βράδυ. Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε η Εθνική Ελλάδας, η οποία γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο από την νεανική Ιταλία στο τελευταίο της τεστ πριν το Nations League. Ο Εσπόζητο τον γκολ της αναμέτρησης δοκάρι για την ελληνική ομάδα είχε ο Ζαφίρης. Και στην πρόγνωση του καιρού, έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με αραιές νεφώσεις κυρίως από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 20 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
9: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την κατηγορηματική αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών στο παλιό κτέο εξέφρασε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος μιλώντας στο Creta One 102,3 μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το σώμα την Κυριακή. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες σε αναμονή στη Λιβύη και οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Φακιανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ ζευγαριού σε χωριό του Δήμου Χανίων. Το ζευγάρι αλληνομηνήθηκε και συνελήφθη. Παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Τάκης και Πούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Πούπης.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
6: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την κατηγορηματική αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών στο παλιό κτέο εξέφρασε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιάννης Σέγκος, μιλώντας στο Creta One 102,3 μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το σώμα την Κυριακή. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες σε αναμονή στη Λιβύη και οι ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Φακιανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ ζευγαριού σε χωριό του Δήμου Χανίων. Το ζευγάρι αλληλομηνήθηκε και συνελήφθη. Παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
4: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ, το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φωτιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: να σ' αγαπώ.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ,

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.